cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

now the hottest.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Discover great music.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.929 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
3: Jackpot.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
6: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα 7 και 7. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 16. 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο elefko.fm που είναι το site μας. Έχουμε και applications και σε iOS και σε Android. Μιλάμε και από εκεί. 25 Μαΐου σήμερα 2026. Δευτέρα, πάμε να ξεκινήσουμε με μουσική. Πάμε να ακούσουμε Daughter να διασκευάζουν τον Get Lucky, τον Daft Punk. Πάμε να ακούσουμε και Jesse Ware στο Ride εδώ στον Λευκόντα 7 και 7 και μετά επαναρχόμαστε. Είχαμε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες 3 ώρες. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης. Ο Παναγιώτης Μενεγός απουσιάζει ακόμα. Θα είναι σε λίγες μέρες εδώ μαζί μας.

Είναι ο Λευκόντα από τα Κεπτά, είναι το Λατέρνα. Τι βίνει 25 Μαΐου σήμερα του 2026, Διεθνή ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, η ένδοξη 25 Μαΐου, η μέρα της Αφρικής, η μέρα της Πετσέτας, η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Σαν σήμερα ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά διάρκεια της Βαβαροκρατίας το 1834, είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της επαλογής τους ψηφίζουν οι δικαστές Τετσέτης και Πολυζωήδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων μετά από ένα χρόνο. Σαν σήμερα εμφανίζεται ο Γκούφι για πρώτη φορά. Σαν σήμερα ο Τζέσε Όνους το 1935 σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους Ο Πόλεμος των Άστων του Τζορτζ Λούκας το 1977. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Ακούτε Λατέρνα Δίβ.

Πολύ Ολυμπιακός υπάρχει παντού στα site αυτή τη στιγμή, λογικό. Αφού είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης και έτσι χθες στην Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο την κέρδισε. Όχι σχετικά εύκολα, αλλά κατάφερε να την κερδίσει και από εκεί ξεκίνησε ένας ξέφρενος πανηγυρισμός με 100.000 και πλέον φίλους του Ολυμπιακού να καταλήγουν στον Πειραιά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης στο Final Four που έγινε της Αθήνας, κέρδισε την Παρασκευή την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και σήμερα τη Ρεάλ Μαδρίτης. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε δει κάποιες εικόνες από τα πανηγύρια ή από το μάτς για τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης που οι φιλαθλοί του χαρήκανε πολύ αυτή την επιτυχία. Αυτό είναι, θα έχει πολύ Ολυμπιακό τώρα αυτές τις μέρες με αυτά που συνέβησαν και στα πολιτικά site. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή site που δεν είναι κεντρικό θέμα ο Ολυμπιακός. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 16956 615877. Είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp.

0: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνή της Κερυμοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Η ενέργεια του φεστιβάλ από τη Zenith.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
8: Σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών. Μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
6: Τώρα καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούσε ο φίλος μας ο Ήψεν. Έλεγε λοιπόν ότι μια ανθρώπινη κοινότητα είναι σαν

0: 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

Ελευκό 7 και 7 είναι το Λατέρνα TV. Είμαστε λίγο μετά τις 7 και μισή. Να ευχαριστήσουμε και όλες και όλους που ήρθαν και στο μεγάλο πάρτι που κάναμε το Σάββατο το βράδυ στο 2 Αθηνών. Μαζευτήκαμε εκεί, DJs, αυτά είχαμε. Πολύ ωραίο vibe, πολύ ωραίο κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και σε αυτό το ανοιξιάτικο πάρτι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τα επόμενα. Είστε, ακούτε, Λατέρνα TV. Κοιτάμε λίγο την επικαιρότητα με τα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Μετά, να είμαστε στα ελληνικά, δεν περιμένουμε τις πολιτικές εξελίξεις με τα νέα κόμματα πάλι με τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται. Ανακοινώθηκε της κυρίας Καϊστιανού. Αναμένουμε αύριο την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Λίγο η εκλογολογία έχει ξεκινήσει, είναι και πολύ έντονη και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων των Κυριακάτικων, αλλά και στα site. Η λέξη εκλογές αναφέρεται πολύ έντονα. Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν κανονικά το 2027, αλλά το παραπολιτικό ρεπορτάζ να μιλάει για φέτος το φθινόπωρο. Μένει να δούμε Κυριακή, κοντιγιορτή που λένε, το πότε θα, αν και αν θα προκηρυχθούν. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Λατέρνα TV, είναι 25 Μαΐου σήμερα του 2026.

Λευκό 87 και μετά 25 Μαΐου σήμερα. Είναι το Alternative. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να δούμε έτσι λίγο τα γενέθλια της σημερινής ημέρας και τα γενέθλια και τις απώλειες. Σαν σήμερα ο Κίλιαν Μέρφι έχει γενέθλια, ο Ιρλανδός ηθοποιός, χρόνια του πολλά. Ο Ιαν Μακέλεν, επίσης ο Άγγλος ηθοποιός, έχει γενέθλια, χρόνια του πολλά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρι, Ιταλός πολιτικός, από τις πιο σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες και στην Ευρώπη του περασμένου αιώνα. Ο Ματ Κλίπ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987. Επίσης το βλέπουμε σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, ο ένας πολύ σημαντικός Ούγγρος φωτορεπόρτερ, φοβερή η δουλειά του, άμα πέσετε πάνω στις φωτογραφίες του, πραγματικά ένας σοκαριστικός φωτογράφος. 25 Μαΐου σήμερα είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7. Μια δυσάρεστη είδηση επίσης της τελευταίας στιγμής είναι ότι και πέθανε και η γογό μας στο Κώστα. Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών. Τα ξημερώματα έγινε η ανακοίνωση. Εδώ είστε στο το ανακοίνωση η κόρη της μέσα από τα social media σε ένα πολύ έτσι συγκινητικό μήνυμα για τη μητέρα της. Είναι ο Λευκό 87 και 7. Είναι 25 Μαΐου σήμερα του 2026.

0: great music.
1: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο του έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: θα κάνω και ένα μακρινό ταξίδι στην Κίνα.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
7: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown.
8: City on Web.
9: cityfm92.gr.
10: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: Πάνα! Φεύγω!
12: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
13: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
14: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
15: Εδώ.

Είναι ο Λευκό Ντε 7 είναι το Λατέρνα, τη Δευτέρα 25η Μαΐου του 2026. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Ο Παναγιώτης Μενεγός θα λείψει για ακόμα μερικές μέρες και θα είναι σύντομα εδώ μαζί μας. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον καιρό. Με 27 βαθμούς Κελσίου σήμερα φτάνει η θερμοκρασία. Από αύριο όμως ξεκινάμε τα 30 στην Αττική. Μπαίνει σιγά σιγά, είμαστε τελευταία εβδομάδα του Μάιου. Μπαίνει σιγά σιγά πιο δυνατά και το καλοκαίρι. Στην κίνηση τώρα στους δρόμους της πόλης υπάρχουν καθυστερήσεις. Στον Κηφισό πολλές, στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση θα βρείτε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση θα βρείτε επίσης στην Κηφισία, στο ύψος του Ψυχικού, στην Κατεχάκη. Αρκετή κίνηση έχει και περιφερειακή του Ιμητού μετά την Ηλιούπολη και στις εξόδους της Αττικής Οδού. Έχουμε καλεσμένο σήμερα ο Άγγελος Κλητσίκας, θα είναι εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για το Athens Jazz Festival. Λίγο μετά τις 9 τον περιμένουμε εδώ στο στούντιο του Λευκό 87 και 7. Florence, the machine stand by me, Natasha Paul και το Poison of Choice.

Πολύ Ολυμπιακός παίζει στην ειδησιογραφία, είναι πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ πια, μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Πειραιά, είναι τέταρτη Ευρωλίγκα που κατακτά, το τέταρτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτη σε έναν έτσι τελικό που είχε πολύ suspense, στα τελευταία λεπτά κρίθηκε το μάτς, κέρδισε ο Ολυμπιακός και κατέξε την τέταρτη Ευρωλίγκα. Πανηγυρισμοί, χαμόστες στον Πειραιά, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες πανηγυρίζαν εκεί ο κόσμος, με τους παίκτες να διασχίζουν όλη την Αθήνα από το Ολυμπιακό στάδιο μέχρι τον Πειραιά σε ένα πούλμαν, κρατώντας το τρόπαιο, με πάνω από 100.000 οπαδούς του Ολυμπιακού να έχουν μαζευτεί στις κεντρικές πλατείες του Πειραιά. Τώρα θα έχει πολύ όλα τα στιγμιότυπα από και από το παιχνίδι, τα δάκρυα χαράς από τους παίκτες, τα δάκρυα λύπης της Ρεάλ, όλη αυτή τη συζήτηση που υπάρχει για το ότι κατέκτησε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού, όλα αυτά εντάξει, άμα τα παίρνεις και στο καλαμπούρι και στο χαβαλέ έχουν ενδιαφέρον, άμα τα παίρνεις λίγο πιο σοβαρά μπορεί να τρελαθείς κιόλας. Στο σημείο τώρα επίσης είχε και πολύ όλους οι αστέρες, μέχρι το Αντετοκούμπο ήταν στο γήπεδο, ο Λάνθιμος, διάφοροι μεγάλοι παίκτες του παρελθόντος, έτσι ήταν ένας ευρωπαϊκός τελικός στην πόλη μας όπου έφερε πολύ κόσμο του μπάσκετ, πολύ κόσμο και συναυλιακό, έφεραν και Iron Maiden που είναι χαμός στο ΆΚΑ το Σάββατο και πολλοί κόσμος ήταν και στο πάρτι του Ελευκό 87 και 7 και σας ευχαριστούμε όλες και όλους που ήσασταν εκεί και τα περάσαμε τόσο ωραία και αυτή τη χρονιά στο Οδείο. Kenya Grace και Strangers.

Λευκό 37 και μετά περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν από την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει θέση, να απολαύσει το κερασμένο popcorn σου και να βγάλει την αναμνηστική φωτογραφία. Δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Για το πρόγραμμα μπορείτε να μπείτε στο social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ή στο site του Κέντρου Ποντισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, στο μαζί μας επίσης είναι η Vodafone. Η Vodafone, η οποία με το ίδρυμα Vodafone έχει φτιάξει το Tozimi, η νέα δωρεάν εφαρμογή που δημιουργήθηκε για να βοηθά τους εφήβους να προηγούνται στο διαδίκτυο. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Μπορεί να βρείτε περισσότερα στο App Store και στο μπορείτε να το κατεβάσετε στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Με Μπαχοφόντο, με το και το Ζηταρόσα, πάμε μέχρι τις 8.30. Επιστρέφουμε μετά να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7, Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026.

0: 97,7.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού.

0: Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίου και η Front Stage Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. Τέσσερις ελληνικές ταινίες, τέσσερις προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ.
7: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
8: 92. 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Είστε σε καλά χέρια.
10: Ασφαλώς τη ζωή πρέπει να τη ζούμε κοιτώντας προς τα μπροστά. Αλλά αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Χαίρετε.
11: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
12: Η καλή είδηση της ημέρας.
13: Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
14: Enlefko

0: ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: 8 και 31 είναι η ώρα, Ελευκό 87 και 7, 25η Μαΐου σήμερα του 2026. Πάμε να διαβάσουμε τι λένε τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Ξεκινάμε με τις πολιτικές εφημερίδες, τα νέα δύο φόροι ενόψεις, τα ακίνητα. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ποιους θόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Μάλιστα, η καλά κρυμμένη παγίδα. Νέο να κινίζει ο επίσης θα έχει τον Ιούλιο και η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 λήγει σε τι Ρεάλ. Στην εφημερίδα των συντακτών, τη φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα, αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό, ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα, Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Στην Δημοκρατία, λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ, σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτηση ημετέρων. Το 76% των εστάσεων που εξετάστηκαν κρίθηκαν πλήρως ή μερικώς αποδεκτό. Θρίαμβος Ολυμπιακός κατέκτησε για τέταρτη φορά τη EuroLeague. Στον ελεύθερο τύπο, πληρωμίες αναδρομικών έως 12.000. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο σκανδάλι, λέει απογευματινή για το ΗΠΑ Ιράν. Νομίζει πως η Ελλάδα είναι η Σοβιετία, λέει για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την κυρία Κοβέση, το μανιφέστο. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, λέει Κόντρα News. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός πολύ, το τέταρτο θρυλικό λέει Live Sport, στο Everest της Ευρώπης λέει Sport Day, θρύλε για πάρτις λέει το φως στο Sport και βασιλιάς της Ευρώπης λέει ο πρωταθλητής. Ελευκό 7 και 7, Doors, People and Strange.

Πιθανή συμφωνία ακόμα και σήμερα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αυτό το δήλωσε ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιον, ο οποίος, σαν επικεφαλής Αμερικάνικης διπλωματίας, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως και ακόμα εντός των ημερών, όσον αφορά υποδιαπραγμάτευση και δύο συμφωνίες, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι πάμε σε 60 μέρες σίγουρα και χειρία, που μέσα σε αυτές τις 60 μέρες υποτίθεται ΗΠΑ και Ιράν θα συζητήσουν το ζήτημα του πυρηνικού αφοπλισμού του Ιράν. Υπάρχει μεγάλη πρεμούρα πια να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ. Ήδη και αυτή η δήλωση έχει ρίξει και την τιμή του πετρελαίου, γιατί θεωρούν ότι πλέον υπάρχει μεγάλη δυσφορία πλέον στις αγορές, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών, με την τιμή να είναι συνεχόμενα της βενζίνης τόσο ψηλά, όχι μόνο της βενζίνης, αλλά και του ενεργειακού κόστος να έχει εκτοξευθεί. Τα στενά του Ορμούζ αποτελούν και ένα, και υπάρχει και εκεί ένα διπλωματικό κόλλημα. Το Ιράν φαίνεται να ζητάει μαζί με το Ομάν να μπουν διόδια πια, ώστε με τα χρήματα αυτά να νοικοδομηθούν οι ζημιές που έχουν προκληθεί στην χώρα του. Από την άλλη, η άλλη πλευρά μιλάει για ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Αυτό περιμένουμε, με κατά πόσο τις επόμενες ώρες, αν θα αποδειχτεί ότι αυτό το προσχέδιο συμφωνίας θα επιτελικά υπογραφεί και από τις δύο χώρες. Derek Fain και Σαν εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Το Φιόρντ και ο Κριστιαν Μουγκίου είναι οι μεγάλοι νικητές των Κανών. Πήρε το Χρυσό Φίνικα, έτσι μια ταινία η οποία με κοινωνικό και πολιτικό στίγμα, που παρακολουθεί ένα ζευγάρι που πάει και μένει σε ένα απομονωμένο χωριό στη Νορβηγία. Έχει 5 παιδιά. Η συμπεριφορά του ζευγαριού απέναντι στα παιδιά προκαλεί έτσι μια κουβέντα στην μικρή, πολύ μικρή κοινωνία αυτού του απομονωμένου χωριού, και οι σχέσεις μεταξύ των νεοφερμένων και των κατοίκων δημιουργεί έτσι ένα σύνθετο κοινωνικοπολιτικό δράμα που έδωσε τον δεύτερο Χρυσό Φίνικα στο Μουγκίου μετά το 2007. Με πολύ καλή υποδοχή στις Κάνες, θεωρώντας ότι προφανώς θα μας απασχολεί πολύ αυτή η ταινία, όπως μας απασχολεί πάντα και ο Χρυσός Φοίνικας των Κανών κάθε χρονιά. Ήταν η Λόρα Γιάνγκ και το Μέση, David Byrne, Glass, Concrete and Stone, εδώ στον Λευκό 7 και 7.

Καλημέρα στην Άννα, καλημέρα στη Στεφανία, καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Παναγιώτης απουσιάζει γιατί από την εκπομπή το τελευταίο διάστημα, γιατί έχει ένα πολύ έτσι, μικρό θεματάκι το οποίο θα ξεπεραστεί έτσι, σύντομα και θα είναι μαζί μας εδώ στον Λευκό 87 και 7. Πάμε σιγά σιγά προς τις 9 προθετικά μηνύματα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone στο, που έχει την εφαρμογή Tozi, η οποία με τις διάφορες μέσα μικροενότητες που έχει βοηθά τους εφήβους να μάθουν για το διαδίκτυο, να προηγηθούν και να εκφραστούν σε αυτό. Μπαίνετε είτε στο App Store είτε στο Play Store για να την κατεβάσετε και να δείτε τι μπορεί να συμβεί. Περισσότερα στο vodafone.gr μπορείτε να βρείτε για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Faithless μαζί με Daido, One Step Too Far, μας πάει μέχρι τις 9. Έχουμε εδώ καλεσμένο να συζητήσουμε για το Athens Jazz Festival.

0: great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ

0: Wins το 19600 και καλό τριήμερο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
3: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
6: Για σκέψου!
5: Mastercard Day!
6: Σωστά!
7: Πάμε σούπερ μάρκετ!
5: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
5: Happy Mastercard Day!
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κόκαλης365.gr. Για ακίνητα μόνο εδώ.
11: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
16: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
18: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Επίρου 13.300.
19: City on Web.
20: cityfm92.gr.
21: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
22: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά.
6: Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
20: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
22: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
23: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
24: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
23: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
24: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
23: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
24: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
25: CTFM 92.
26: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.
27: Βεβαίως.
28: Είναι το Athens Jazz Festival, είναι επί... Δηλαδή θυμάμαι από τον εαυτό μου από τότε που είμαι, ξέρω, 18 χρονών, 17-18, ότι είναι ένα φεστιβάλ για το οποίο τρώω συνέχεια φόμο που δεν πηγαίνω.
27: Καλό είναι αυτό.
28: Δηλαδή είναι μια ζωή, ακούω μετά, γιατί κάπως το έχεις κάνει κάτι, ότι γίνεται μια φοβερή ιστορία στην πόλη, μαζεύεται όλος ο κόσμος, περνάει πάρα πολύ ωραία, ακούει φοβερή μουσική, είναι με ελεύθερη είσοδο όλο αυτό, βλέπει φοβερούς μουσικούς που δεν έχει και την ευκαιρία, δεν είναι η συναυλιακή, δηλαδή ενώ αυτούς πετυχαίνει συχνά στα μεγάλα event.
27: Είναι απρόσμενα τα
28: ονόματα. Είναι απρόσμενα, βλέπεις πράγματα από το εξωτερικό που και αυτά δεν τα βλέπεις συχνά. Και ότι περνάνε όλοι πάρα πολύ καλά και δεν ήμουν από εκεί. Και φέτος που είναι τα 25 χρόνια, λέω να λύσω αυτή την κατάρα. Τέλος πάντων.
27: Με το καλό, το ελπίζουμε.
28: Πόσοι, τι, φέτος καταρχάς υπάρχει κάποιο επαιτειακό, κάτι εξαιτίας του αριθμού 25.
27: Αυτός είναι ο χαρακτήρας και νομίζω ότι στην εισαγωγή σου συνόψεις πολύ καλά το mood του φεστιβάλ. Ότι πέρα από τα ίδια τα ονόματα, είναι το vibe. Το παρείστικο κλίμα που δημιουργεί, ότι έχει αυτή ακριβώς την ελεύθερη είσοδο που διατηρεί όλα αυτά τα χρόνια. Προσελκύει κοινό από πολλές γενιές. Έχουμε την τελευταία χρόνια ότι έχει και πολύ περισσότερο νεανικό κοινό. Και είναι μια συνάντηση. Μια ωραία συνάντηση, ένα συνολικό experience. Όπου ακριβώς μπορεί να μην ξέρεις όλους τους καλλιτέχνες ή μπορεί να μην ξέρεις και κανένα μερικές φορές καλλιτέχνη που θα παίξει ο Athens Jazz. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα φύγεις με πάρα πολλές ιστορίες που νομίζω αυτό είναι τελικά και το νόημα το φεστιβάλ. Αλλά για να απαντήσω στην αρχική σου ερώτηση, ναι, φέτος το πρόγραμμα φτιάχτηκε με την λογική και τη φιλοσοφία ότι είναι ακριβώς μια επαιτειακή χρονιά. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί εντελώς ξεκάθαρα στη σημερινή ημέρα, την ελληνική μέρα πατροπαράδοτα, που είναι η πρώτη μέρα του φεστιβάλ, η Δευτέρα. Φέτος, αντί του διαγωνισμού που συνήθως έχουμε και θα επανέλθει από του χρόνου, είπαμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα, το οποίο θα λειτουργεί κάπως στη σύνθεση των δύο σχημάτων που θα εμφανιστούν, που είναι το Stavros Lantzis Quartet, που παρουσιάζει το Maya Ennio Morricone, και το The Greek Cooking Band αμέσως μετά, ότι θα λειτουργούν σαν ένα γενεαλογικό δέντρο, σαν ένα dream team όλων αυτών των πρωταγωνιστών χώρων μουσικών του Athens Jazz που μου παίξει τα τελευταία πολλά χρόνια. Οπότε αυτή είναι η επαιτειακότητα και το ερεταστικό στοιχείο του φετινού Athens
28: Jazz. Αυτό γίνεται σήμερα.
27: Πολύ σωστά. Μάλιστα. Σήμερα.
28: Σήμερα, Stavros Lantzis Quartet με το Am I Ennio Morricone και το Greek Cooking Band, που είναι στην ουσία μια μπάντα που έχει από πολλούς νικητές του διαγωνισμού.
27: Κάπως, όχι ακριβώς έτσι. Αυτό, ναι, προέκυψε στην πορεία, διότι θέλαμε να δώσουμε ακριβώς αυτό το ερταστικό στοιχείο, αλλά στην πραγματικότητα αυτή ήταν μια ιδέα που προήλθε, που εδώ και καιρό την είχε ο Άγγελος Κυρούσης, συνάδελφος και αυτός στα μουσικά, με τον οποίο είχαμε μια συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο πέρσι ή το Σεπτέμβριο, όπου μου εξηγεί την ιδέα και του λέω: ρε, εσύ, αυτό πρέπει να το φέρουμε στο Athens Jazz 25 χρόνια. Έχει σκεφτεί κάτι το οποίο βγάζει απόλυτο νόημα. Και ουσιαστικά τι είναι. Σκέφτηκε, υπάρχει ένας δίσκος που λέγεται Greek Cooking του 1967. Είναι από το Phil Woods που είχε βγει στην Ήπαλ, στη μεγάλη Ήπαλ, που έχει Duke Ellington, Charles Mingus, John Coltrane έχουν ηχογραφήσει. Είναι θρυλική jazz δισκογραφική. Και ουσιαστικά είχε βγει αυτός ο δίσκος με μπουζούκι ενός Ελληνοαμερικάνου, Διορδάνη Τσομίδη. Αυτός είχε αποκτήσει μέσα στα χρόνια ένα cult status και υπήρξε η ιδέα ότι θα, και επειδή δεν υπάρχουν καθόλου επανεκδόσεις από αυτό το δίσκο, ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να φτιαχτεί ένα ελληνικό group το οποίο θα μπορέσει να επαναφαντασιωθεί, να αναβιώσει μέσα σε τεράστια αγωγικά, δεν πρόκειται για μια έτσι, τυπική αναβίωση, το πνεύμα αυτού του δίσκου, ειδικά σε μια εποχή όπου έτσι έχουν πιστέψει λίγο στις ρίζες.
0: Μάλιστα.
27: Και η σύνθεση αυτού του group όντως λειτουργεί σαν ένα άτυπο γενεαλογικό δέντρο προηγούμενων νικητών. Οπότε είναι λίγο καταχρηστικό να μιλάς για super group στην jazz, γιατί όλοι μεταξύ τους οι μουσικοί έχουν παίξει διάφορους συνδυασμούς. Αλλά είναι πιο στοχευμένο να πει κανείς ότι είναι ένα dream team του Athens Jazz τουλάχιστον.
0: Ωραία, άρα σήμερα έχουμε την ελληνική μέρα.
27: Σωστά.
0: Αυτά τα δύο. Από τι ώρα κάποιος ξεκινάει?
27: 9 η ώρα είναι.
0: 9. Ωραία.
27: Και 10 και μισή βγαίνει το The Greek Cooking Band.
0: Και άρα πάμε τώρα από την Τρίτη έως την Κυριακή, έρχονται οι ξένοι.
27: Διεθνή σχήματα.
0: Μάλιστα. Πώς τους διαλέγετε τους ξένους?
27: Καλή ερώτηση είναι αυτή. Είναι ένα συνδυασμό πολλών πραγμάτων. Είναι σχήματα τα οποία τα έχουμε δει ταξιδεύοντας σε διάφορα showcases αλλά και συναυλίες σε φεστιβάλ που μας κάνουν στο εξωτερικό για αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα υπάρχει πολύ digging, πολύ ψάξιμο. Και η λογική είναι πάντα ότι θέλουμε, το χαρακτήρα που είχε πάντα το Athens Jazz είναι να φέρει ονόματα τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα ανακάλυψης.
0: Μάλιστα.
27: Δηλαδή σε μια εποχή όπου είναι όλα λίγο αλγοριθμικά και λίγο αυτοματοποιημένα, δίνει στο κοινό ένα όνομα το οποίο μπορεί να μην το ήξερε τότε, αλλά θα φύγει και θα πει: όπα, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ζήσαμε κάτι φανταστικό. Για παράδειγμα, πέρσι είχαμε φέρει τους Mac Paddy Xelv από την Δανία, που τους είχαμε δει στο μεγαλύτερο showcase festival jazz στην Ευρώπη, στη Βρέμη, στο Jazzhead, και πάθαμε την πλάκα μας.
0: Ναι.
27: Δηλαδή ήταν ένα rave culture jazz live και μετά κλείσαν και άλλα live
0: και
27: στην Ελλάδα.
0: Και εκεί και άλλο φόβο και εκεί, γιατί μετά ξέρεις πήγε από στόμα στο στόμα,
27: ναι,
0: και
27: ήταν, ναι,
0: τρομεροί Δανείοι και τα κάναν όπα, οπότε πάλι εκεί ήταν.
27: Αυτό κάνει το Athens Jazz, αυτό είναι το, στο DNA του, να προτείνει πράγματα και να μοιεί το κόσμο σε μια άλλη jazz αντισυμβατική.
0: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα jazz υπόστομα, υπάρχει στην Αθήνα. Δηλαδή υπάρχουν και μαγαζιά να πας να ακούσεις μουσική.
27: Ισχύει.
0: Έρχονται συχνά, έρχονται καλλιτέχνες, γίνονται και μεγάλες συναυλίες και σε, ας πούμε, μεγαλύτερους χώρους. Και επίσης κάπως φαίνεται ότι, ξέρεις, ότι και μπαρ υπάρχουν πάρα πολλά που μπορεί να ακούσει jazz μουσική. Δεν είναι ότι είμαστε τελείως εκτός χάρτη και ότι έρχονται σαν εξωγήινοι όλοι αυτοί εδώ πέρα.
27: Ισχύει. Υπάρχει, τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και εξελιχθεί η jazz κουλτούρα στην Ελλάδα και υπάρχει και σκηνή, εννοείται, και πολλές εστίες και αρκετοί χώροι να τις υποστηρίξουν. Το Athens Jazz αυτό που έχει κάνει είναι ότι το έχει κάνει από πολύ νωρίς να φέρει ονόματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα έρχονταν στην Ελλάδα για να δώσει μια συναυλία. Δηλαδή εξερευνά αυτά τα σημεία, τις γκρίζες ζώνες, να το πω έτσι. Όπου η jazz συναντιέται με άλλα είδη. Είναι ηλεκτρόνικα, είναι funk, είναι νέο soul, με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Και τα τελευταία χρόνια, και ειδικά μετά το COVID, έχουμε δει την jazz να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως συγκολητικό υλικό και συστατικό στοιχείο σε πολλά άλλα είδη. Τελευταίο για παράδειγμα 38 είναι ότι ο Φλή, για παράδειγμα, έβγαλε έναν jazz δίσκο και έλεγε: πάντα ήθελα να το κάνω, ότι αυτό είναι όνειρο ζωής. Και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή τώρα ο Harry Styles φτιάχνει το Meltdown Festival και έχει μέσα Καμάσι Washington, Σαμπάκα Hutchins, δηλαδή έχει ξαναγίνει κάπως cool jazz.
0: Υπάρχει όλο αυτό το new jazz ρεύμα, μπορεί να το πει κανείς, που στην ουσία
27: ακριβώς.
0: Είναι ό,τι συμβαίνει και σε όλα τα είδη.
27: ναι, υπό μία έννοια.
0: Που όλα γίνονται new κάποια στιγμή ή post ή οτιδήποτε.
27: Σωστά.
0: Που στην ουσία εντάξει, παίζουν πολύ, ό,τι έχει πει πολύ δυνατά ο ηλεκτρονικός ήχος και όλο αυτό κάπως προσπαθούν να το φτιάξουν. Τώρα, πρέπει να μας πεις αν υπάρχει κάποιο σος.
27: Εντάξει, αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση.
0: Ενώ ότι αν έχετε πάλι φέρει κάτι το αντίστοιχου τρομερού Δανού, ότι να μην τις χάσουμε φέτος.
27: Υπό μία άλλη έννοια, όχι τόσο από την εκρηκτικότητα του σοου, αλλά πιο πολύ από την Όχι ίσως τρέφει, αλλά κυρίως διαλογισμό θα το χαρακτηρίζα το show του, αν κάποιος το χρειάζεται κιόλας στη ζωή του αυτή τη στιγμή. Είναι ο Alabaster de Plume από το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένο με το Manchester, ο οποίος δισκογραφεί εδώ και αρκετά χρόνια. Πρόκειται για καλλιτέχνη με κάπα κεφαλαίο, γιατί είναι πέρα από μουσικός, είναι και ποιητής, είναι φιλόσοφος του δρόμου, λιγάκι είναι ακτιβιστής, έχει κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο μουσική του. Οπότε το live του δεν είναι απλά ένα live, είναι performance. Και θα παίξει Τετάρτη 27 Μαΐου στις 11 η ώρα το βράδυ στο Athens Jazz.
28: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε και με Πετρόλ. Και μετά επιστρέφουμε, έτσι να μας πεις και λίγο την εμπειρία σου ως καλλιτεχνικός διευθυντής, και έχει και πολλές παράλληλες δράσεις το φεστιβάλ.
27: Εννοείται.

0: 9 και 14 Λευκό, 7 και 7 είναι εδώ μαζί μας ο Άγγελος Κλιτζίκας, είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Athens Jazz, Athens Jazz Festival.
1: Athens Jazz και το, αλλά και φεστιβάλ δεν πειράζει.
0: Ναι, το φεστιβάλ δεν είναι, συνόμαστε. Ξεκινάει σήμερα 25 Μαΐου, τελειώνει την Κυριακή, 6 μέρες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σωστά τα λέω μέχρι στιγμής όλα αυτά, ναι.
1: Μια εβδομάδα.
0: Μια εβδομάδα, πολύ. Σήμερα είναι η ελληνική μέρα, από αύριο έρχονται οι ξένοι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ξέρεις, υπάρχει ένας φόβος με την τζαζ που όντως όταν μπεις λίγο μέσα και αφαιθείς ή βάλεις και ακούσεις και ακόμα και στον αλγόριθμο να αφήσεις να παίζει μόνος του, είναι ότι ξέρεις ότι πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις. Mm-hmm. Αυτό με δημιουργεί ένα τείχος στην αρχή, ότι ξέρεις, άμα δεν ξέρω ποιος είναι ο τρομπετίστας, αν δεν ξέρω την ιστορία, αν δεν ξέρω το ένα, αν δεν ξέρω το σαξοφωνίστα, αν δεν ξέρω τον μπάσο, τα ντραμς, όλο αυτό, ότι στην ουσία μήπως μένω απ' έξω από όλη την ιστορία, που στην πραγματικότητα είναι αυτό ένα. Δεν ισχύει, γιατί με το που αρχίζει και ακούς, απλά είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε συντροφεύει συνέχεια. Είναι μια μουσική πολύ με καλή συντροφιά στην ουσία.
1: Η γνώση εννοείται σε όλα τα πράγματα βοηθάει στο να μπεις, ναι, πιο έτσι, διανοητικά μέσα σε αυτό που ακούς, αλλά νομίζω ακριβώς η jazz βασίζεται σε αυτή την αδάμαστη ροή που έχει και πολλές φορές τον πηγαίο αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, όπως είπες, μπαίνεις μέσα και αν όντως καταφέρεις και αφαιθείς μέσα στην εποχή που ζούμε, γιατί είναι ένα τεστ αυτό. Δηλαδή, η jazz πραγματική είναι ενάντια εντελώς στους ρυθμούς της εποχής. Αν λοιπόν μπεις μέσα, νομίζω θα βγεις κερδισμένος, θα σου εξοφληθεί όλο αυτό σαν εμπειρία και σαν αίσθηση. Ακριβώς αυτό.
0: Και επίσης έχουμε καλή σκηνή, εννοώ και οι Έλληνες.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή είναι, πάνε και στο εξωτερικό, δηλαδή δεν είναι ότι το πάνε στο εξωτερικό, τώρα βέβαια είναι πια να το λέμε, είναι κουταμάρα να το λέμε. Δηλαδή, αλλά απλώς επειδή το έχουμε πάντα μέσα μας στο DNA μας, το οποίο πάει στο εξωτερικό είναι λίγο καλύτερος από εμάς. Ναι. Αλλά είναι ότι τα ελληνικά σχήματα, ότι αν πας και τα παρακολουθήσεις, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο.
1: Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ψηλό και αυτό μπορεί να το δει κανείς ακριβώς και στην αντιπαράθεση με σχήματα του εξωτερικού, τα οποία θεωρούνται στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον στο πόσο έχουν γκέλ έξω. Πραγματικά δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα και ίσα ίσα κιόλας, ισχύει το ανάποδο. Αλλά όπως λες, δυστυχώς δεν υπάρχουν οι δομές έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια και να παίξουν περισσότερο. Ως Athens Jazz έχουμε λειτουργήσει τελευταία χρόνια σε μια πλατφόρμα ή μέσω της Ελληνικής Μέρας αλλά και με κάποιες άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να δώσουμε βήμα σε Έλληνες μουσικούς να παίξουν σε φεστιβάλ στο εξωτερικό, όπως το Jazzhead, που είναι πολύ σημαντικό showcase festival και εκτίθεσε και μπορούν να σε δουν άνθρωποι, πραγματικά bookers, agents, δισκογραφικές οργανισμοί από όλο τον κόσμο. Αλλά δεν υπάρχει κάτι συντονισμένο το οποίο πραγματικά θα αναδείξει το πλούτο της σύγχρονης σκηνής. Και αν υπάρχει μια τάση πλέον, στην Ελλάδα τουλάχιστον και την jazz, είναι ότι η επιστροφή στην παράδοση, έτσι. Όπως δηλαδή και σε πολλά άλλα είδη το έχουμε παρατηρήσει. Το βλέπουμε. Για παράδειγμα, οι περσινοί headliners του Athens Jazz στην Ελληνική Μέρη, η Βάλια Κάλντα, από τα αδέρφια Ζιάρκα, είναι ακριβώς αυτή η πάρα πολύ φαντεζή, το φαντεζή πάντρεμα, σαν, θα το πω τώρα λίγο σχηματικά μπορεί να μην ακούσει και στο άλλο, σαν λίγο villagers της jazz για παράδειγμα.
0: Εντάξει, υπάρχουν στοιχεία στην παραδοσιακή μουσική δηλαδή, που ταιριάζουν πολύ με την jazz. Δηλαδή.
1: Απόλυτο.
0: Προφανώς αυτό ο αυτοσχεδιασμός.
1: Και τα χάλκινα.
0: Ναι. Και δηλαδή εκείνη την ώρα που αφήνει το μουσικό να το πάει όπου πιστεύει. Τώρα εσύ, τώρα σου φανεί κάπως αυτή η ερώτηση, πώς και έγινες καλλιτεχνικός διευθυντής?
1: Κοίτα, εγώ.
0: Δηλαδή, εννοώ και τον κόσμο που να μην σε ξέρει, δηλαδή πώς έφτασες σε αυτή τη θέση.
1: Για να παρουσιαστώ λοιπόν λίγο, όπως γνωρίζεις και τα τελευταία πολλά χρόνια, 10 και παραπάνω, αρθρογραφούσα. Και στο Αβόπολης, στη Λάιφο και σε άλλα μέσα, στο Sonic. Και από εκεί και πέρα, πριν 3 χρόνια μπήκα στον οργανισμό της Τεχνόπολης, αρχικά ως υπεύθυνος επικοινωνίας και marketing του Athens Music Week, που ήταν συμπαραγωγή της Τεχνόπολης τότε.
0: Έγινε αυτό, πάει, τελείωσε αυτό το φεστιβάλ.
1: Το φετινό, ναι, το φετινό, πλέον, ναι. Δεν είναι στη συμπαραγωγή της Τεχνόπολης τα 2 χρόνια, αλλά ναι, πήγε και από το ξέρω πήγε πολύ καλά. Και από εκεί πέρα δούλεψα τις 3-4 τελευταίες χρονιές, μαζί με τον Αντώνη, τον Ζουγανέλη, το πρόγραμμα του Athens Jazz. Κάθε χρόνο έμπαινα και περισσότερο. Και με την έξοδο του Αντώνη θεωρήθηκε ότι είναι το κατάλληλο άτομο να τον αναλάβω αυτό. Και εντάξει, όταν αρθρογραφείς και είσαι μέσα στον κόσμο της μουσικής, έχεις μια άλλη ματιά στο πώς πρέπει να επιμεληθεί ένα πρόγραμμα και νομίζω ότι φέρω αυτά τα στοιχεία και ίσως και λίγο από τα πιο φρέσκα ακούσματα τα οποία, τα πιο υβριδικά ακούσματα τα οποία έτσι εκπροσωπούν τον jazz σήμερα.
0: Ναι, γιατί τι έχει το μυαλό σου όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα? Εντάξει, προφανώς υπάρχει το ελληνικό κομμάτι που είναι η πρώτη μέρα, αλλά από την άλλη, όταν στείνεις ένα τέτοιο φεστιβάλ, το οποίο ξέρεις τι, καλός ή κακός, ακόμα και το πιο γνωστό όνομα να έρθει, δεν είναι ότι να έρθει, ας πούμε, ένα γνωστό indie συγκρότημα ή ξέρω εγώ, ένα τη mainstream μουσική, ότι πρέπει να πείσει τον άλλον κάπως να έρθει να του ακούσει.
1: Το καλό με το Athens Jazz είναι ότι ο κόσμος έχει εκπαιδευτεί να έρχεται και να ξέρει ότι το επίπεδο θα είναι πάντα υψηλό και ότι θα ανακαλύψει αυτό που σου είπα ότι στην αρχή, ότι πρόκειται για ένα Discovery Festival. Αλλά η λογική με την οποία δόμησα φέτος το Athens Jazz και το line-up είναι ότι ήθελα κάθε μέρα να έχει ένα διακριτό στοιχείο σε επίπεδο genre. Δηλαδή η τρίτη είναι η πιο έτσι, ατμοσφαιρική, ηλεκτρονική, spiritual μέρα. Το Σάββατο είναι η πιο τέκνο, meets jazz μέρα. Η Κυριακή είναι gold jazz. Παρασκευή είναι αυτοί που συνοδεύουν και αγαπάνε το jazz στα χρόνια θα βρουν εκεί πέρα περισσότερο τον εαυτό τους. Η Πέμπτη είναι λίγο jazz, συναντέτη hip hop. Οπότε προσπάθησα να φέρει όλα αυτά διακριτά στοιχεία και κάθε μέρα να έχει ένα πάντρεμα της σύγχρονης jazz με ένα άλλο μουσικό είδος μέσα από πολύ δυνατά σχήματα από όλο τον κόσμο.
0: Έχει εκθέσεις για να παρακολουθήσουμε, έχει φωτογραφική έκθεση με τη ιστορία του φεστιβάλ.
1: Ακριβώς.
0: Και τι άλλο μπορούμε να δούμε σαν παράλληλες δράσεις?
1: Έχουμε φωτογραφική έκθεση λοιπόν, όπως είπες, αναδρομική, σε επιμέλεια του Βαγγέλη Πασιαλού και του Θεοδωρή Μάρκου, με πολλούς φωτογράφους που συμμετέχουν, που έχουν φωτογραφίσει τον jazz.
0: Μας και δύο.
1: Βεβαίως, τα τελευταία πολλά χρόνια. Και από εκεί και πέρα, φέτος παρουσιάζουμε ακριβώς για αυτή την επαιτειακή εκδοχή του φεστιβάλ το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων. Έχουμε σταθερά το Meat Market που συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια παράλληλα με το Athens Jazz. Έχουμε την έκθεση Music Coma σε επιμέλεια του Comic Dome.
0: Μάλιστα.
1: Που εκεί που μπορεί να ζήσει
0: κανείς. Πολλά μικροοργανώσεις της πόλης έχουν μαζευτεί πολύ. Και το Meat Market και το Comic Dome.
1: Ακριβώς, Comic Dome. Έχουμε την Artec Area από την Cosmote

0: Κυριακή. Οπότε πολλά πράγματα.
1: Ναι, μάλιστα. Πού μπαίνει κανείς να τα διαβάσει?
0: Στο site μας, στο Athens Jazz.
1: Δηλαδή βλέπει και το πρόγραμμα.
0: Τα πάντα υπάρχουν εκεί πέρα. Παράλληλες δράσεις, το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα, από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Κυριακή, η Jazz, αν περάσετε και από την Τεχνόπολη απ' έξω, μπείτε μέσα. Σίγουρα θα περάσετε ωραία. Είναι από τα πιο ωραία μεταξύ άνοιξη και καλοκαιριού ραντεβού της πόλης, με πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ωραία μουσική και πράγματα που θα μάθετε. Άγγελος Κλητσίκας, ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ελπίζουμε σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ. Είναι σίγουρο θα πάει καλά το φεστιβάλ. Δεν έχουμε να ελπίσουμε σε τίποτα. Πάμε σιγά σιγά μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε μετά εδώ στον αέρα του Λευκού 87 και 7 και στο Alternative.

Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200.
5: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πως λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
1: 92.
5: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Μου λέει λίγο νογούντι.
10: Τρένο. Δεν μπορείς να αλλάξεις το παρελθόν, αλλά μπορείς να καταστρέψεις το παρόν με το να στεναχωριέσαι για το μέλλον.
9: Okay, Woody, θα το θυμάμαι.
5: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
2: η καλή είδηση της ημέρας.
11: Σε μια περίοδο όπου η συζήτηση γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και το αυξανόμενο κόστος των καλοκαιρινών διακοπών βρίσκεται πιο έντονα από ποτέ στο προσκήνιο, η Σύρος επιλέγει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Ελευκόλυντα 7 και από τα 9 και 38 Ιωνίου, ώρα 25 Μαΐου σήμερα, Δευτέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Είναι το Alternative, πάμε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. Η εβδομάδα του Αλέξη Τσίπρα, τι θα πει στο Θησίο, λέει. Το News 24-7 κεντρικό του θέμα, ολονύκτιο πάρτι για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, παγίδα ή διπλές εκλογές για τον Μητσοτάκη. Το Βήμα, ολονύκτιο γλέντι και αποθέωση για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, κεντρικό θέμα. Και όλα τα πρώτα του θέματα έχουν σχέση τον. Έχουν σχέση για τον νέο καινούριο πρωταθλητή Ευρώπης. Στην καθημερινή πτώση στις τιμές του πετρελαίου, πιθανή συμφωνία σήμερα, λέει ο Ρούμπιο. Και επίσης, άλλο θέμα στην εφημερίδα έχει και για την απώλεια της. Ο γογός Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Στην αυτεμπορική βυθίζεται το πετρέλαιο, πάρτι με νέα ρεκόρ στις αγορές, λέει το κεντρικό, το πρώτο θέμα. Στο lifeo.gr κεντρικό θέμα έχει την ιστορία του σεφ Βασίλη Χαμάμ, ο οποίος αφηγείται τη ζωή του. Ακούσαμε Beloved και Sweet Harmony, αυτή είναι η Ναόμι Σάρων και το Can We Do This Over.

9:42 είναι λευκό 7 και 7. Θα έχουμε και άλλο καλεσμένο αυτή την εβδομάδα. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, αλλιώς The Boy, θα είναι εδώ στο Λατένα την Τετάρτη μεθαύριο 27 Μαΐου. Λίγο μετά τις 9 θα συζητήσουμε για ένα takeover που θα γίνει στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση 5 με 7 Ιουνίου. Το οποίο έχει σαν τίτλο Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία και θα έχει εξ την ουσία εκθέσεις, μουσική, κινηματογράφο, πάρα πολύ υλικό από τον τρόπο που οραματίζεται ο Αλέξανδρος Βούλγαρης για The Boy την Αυστραλία, σε έτσι μια χώρα που κατοικεί με ένα παράξενο τρόπο μέσα του, θα μας τα εξηγήσει εδώ στο Alternative την Τετάρτη που μας έρχεται 27 Μαΐου λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ακούσαμε Naomi Sharon, Can We Do This Over, αυτή είναι η Radiohead και το Rick O'Neill.

Ελευκό 87 και 7, 9 και 50 είναι η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πάντα πάμε σε προθετικά μηνύματα. Μαζί μας είναι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Παρασκευή και Σάββατο. Ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να μπείτε στο πρόγραμμα προβολών στα σώσια του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος να δείτε τις ταινίες. Μαζί μας είναι η Vodafone, το ίδρυμα της Vodafone έχει φτιάξει μια εφαρμογή δωρεάν, η οποία βοηθάει τους εφήβους να μάθουν για το ίντερνετ μέσα από τις ενότητες κόσμος, να τοποθετηθούν μέσα από το MySpace και να υπάρχει και γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Αυτή η εφαρμογή λέγεται Tozi, τη βρίσκεται στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Το House of Witches αποκλειστικά στην Novibet, το ελληνικό live game show που σε ταξιδεύει σε ένα κόσμο μυστηρίου, ένα σκοτεινό διασκεδαστικό κόνσεπτ με παρουσιάστρες μάγισσες που μιλούν ελληνικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο παραπάνω για να απογειώσει την εμπειρία σου στο live καζίνο της Novibet. Πληροφορίες στο novbet.gr. Ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης, Everything but the girl, αυτό είναι το wrong. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
9: Φανά, φεύγω.
10: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Αυτό το run, run, run, κάντε το red, red, red, γιατί όλα είναι κόκκινα. Ολονύχτιο πανηγύρι για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Αυτή ήταν μια μεγάλη χαρά, που αξίζουμε και τέτοιες χαρές, και πολλά μπράβο στην ομάδα του Ολυμπιακού που πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό του, το σήκωσε μέσα μάλιστα στην χώρα μας, στο ΟΑΚΑ, σε αυτό το πολύ δυνατό Final Four που είχαμε το Σαββατοκυριακό που μας πέρασε. 9 λεπτάκια μετά τις 10 ξεκίνησε η καινούργια εβδομάδα, η Δευτέρα τώρα 25 έχει ο Μάης, είναι πάντα με... πάντα μια δύσκολη μέρα, ειδικά στο ξεκίνημά της, αλλά η καινούργια εβδομάδα θα μας ανταμείψει με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή το θερμόμετρο θα είναι γενικά κάθε μέρα πάνω από, σταθερά πάνω από τους 25 βαθμούς, θα φτάσει ας πούμε ακόμη και τους 30. Αυτό θα πρέπει να περιμένετε από αυτή την εβδομάδα, αυτή η εβδομάδα η οποία είναι η τελευταία του Μάη και οδηγεί μάλιστα σε ένα τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. Ladies and gentlemen, as you can hear, the miracle of stereo disc is the perfect reproduction of the instrument. One small step for man. One giant leap for mankind. This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound. It is a countdown to history. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Πιο σιγά, θα τους ξυπνήσεις. Έτσι, μπράβο.

0: από το classic της Cher, Bang Bang, μέχρι αναρρύθμιτα sample που έχει μέσα αυτό το κομμάτι, τον Apanemic. Μάλιστα πολλά έχουν χρησιμοποιηθεί από παλιές ελληνικές ταινίες. Blind Shot, 14 λεπτά και μετά τις 10. Μπορεί να ήταν καθαρά ένα Σαββατοκύριακο μπασκετικό και με το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, όμως σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο που είναι το νούμερο ένα άθλημα, και μάλιστα θα έχει και τη μεγάλη του γιορτή φέτος το καλοκαίρι, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα που έχει να κάνει με τα χωρίς πλαστικά, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων αυτή που ξεκινά, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων και παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς. Κάποια από αυτά, για κάποια από αυτά θα πούμε έτσι δύο λόγια παραπάνω στη συνέχεια. Τώρα για να είστε εδώ μαζί μας, θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιόφωνο σας, αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Επικοινωνία μέσα από τα social αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη γνωστή διεύθυνση ctfm92@gmail.com.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω σκαρβούνις live στον CTFM 92.

από την καταπληκτική Άθρα Τζιλμπέρτο λίγο πριν, Who Needs Forever, μέχρι την μοναδική μελωδία του Ένιο Μορικόνε εδώ σε αυτό το υπέροχο κομμάτι των Audio Deluxe 60 Seconds, 24 λεπτά και μετά τις 10. Είπαμε ότι είναι η μέρα χωρίς πλαστικά σήμερα και είναι πραγματικά ένα πολύ άσχημο πράγμα που μας έχει συμβεί. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι καταστρέφουμε το περιβάλλον, καταστρέφουμε το σπίτι μας, και αυτό ειδικά με τα πλαστικά είναι μια μεγάλη μάστιγα. Και το θέμα είναι ότι δεν αντιμετωπίζεται στις σωστές του διαστάσεις, γιατί μπορεί, ας πούμε, να προσπαθούμε ο καθένας λίγο με ανακύκλωση, λίγο με το χρησιμοποιώντας όσο γίνεται λιγότερο πλαστικό, παράδειγμα ας πούμε τα καλαμάκια, οι σακούλες και όλα αυτά, αλλά όλα αυτά δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα στην ουσία, γιατί οι μεγάλοι ρυπαντές, αυτοί που θα έπρεπε να έχουν λύσει τα ζητήματα τα περιβαλλοντικά, δυστυχώς δεν το κάνουν, και μιλάμε για κυβερνήσεις, κράτη, οργανισμούς και τα λοιπά. Όλο αυτό για την Παγκόσμια Μέρα Χωρίς Πλαστικό έχει γίνει με πρωτοβουλία της Διεθνούς Οργάνωσης Free the Ocean, που ιδρύθηκε το 2019 με πεδίο δράση στην προστασία των ωκεανών από τα πλαστικά, μέσω της ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για τη ρύπανση που προκαλούν τα πλαστικά. Ο κύριος στόχος ημέρας είναι να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα πλαστικά μιας χρήσης τουλάχιστον για μια ημέρα. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, ο πλανήτης παράγει πάνω από 380 εκατομμύρια τόνους πλαστικών κάθε χρόνο. Μιλάμε για απίστευτες ποσότητες, η μισή από τους οποίους δυστυχώς αφορούν πλαστικά μιας χρήσης, πράγμα που σημαίνει ότι πετάγονται ύστερα από μία και μόνο χρήση. Τα πλαστικά αυτά περιλαμβάνουν μπουκάλια αναψυκτικών, συσκευασίες σκιακών καθαριστικών, συσκευές τροφίμων, κύπελα ροφημάτων, καλαμάκια, καπάκια και σακούλες. Γνωρίζετε ότι οι περισσότερες πλαστικές σακούλες μιας χρήσης πετιούνται ύστερα από μισή ώρα χρήσης, αλλά χρειάζονται από 100 έως 500 χρόνια για να λιώσουν ανάλογα με τον τύπο του πλαστικού. Έχουν γίνει προσπάθειες, υπάρχουν και τα καινούργια βιοδιασπόμενα υλικά και όλα αυτά. Θα πρέπει όμως να γίνει πιο εντατικό όλο αυτό αν θέλουμε πραγματικά το μέλλον να είναι τελείως διαφορετικό. Γενικότερα εδώ στην παρέα μας μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις μεταδόσεις του Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέραδη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου Λευκό, που έκανε και το ανοιξιάτικό του πάρτι το Σάββατο που μας πέρασε. Ήμασταν εκεί, θα πούμε κάποιες εντυπώσεις και πώς τα περάσαμε στην συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα με Μπαρμπαρόσα και The Load στο break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ ζωντανά.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
7: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
9: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
10: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: 92. 92.
0: CDFM 92.
13: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Όταν ένα πολύ γνωστό κομμάτι αποκτά άλλο χαρακτήρα από μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα διασκευή, Ben Lankle Soul Seven Nation Army. Δευτέρα 25 του Μάη, μετά το break επιστρέψαμε, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Τελικά αυτή η περιβόητη και περίφημη συμφωνία για την παύση του πολέμου στο Ιράν θα υπάρξει σήμερα, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά τόσο καιρό. Άλλα λένε τη μία στιγμή, άλλα λένε την άλλη. Συνομιλίες, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Τελικά έφτασε αυτή η ώρα, γιατί τουλάχιστον ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, αυτό λέει, είναι το μήνυμα το τελευταίο για την πιθανότητα δηλαδή να υπάρξει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν από σήμερα, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμήνεται. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Τώρα εξαρτάται από τον Τραμπ και από τους υπολείπους, τέλος πάντων, για να δούμε τι θα γίνει. Θα μάθουμε μέσα στην ημέρα, όπως καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι οι επιπτώσεις, τα οικονομικά, τα καύσιμα, όλα αυτά. Αποκλιμάκωση διεθνών τιμών, η Αγγλία παραμένει όμως καυτή. Καλά στην Ελλάδα, το έχουμε ξαναπεί χιλιάδες φορές, ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ. Παρά τη διόρθωση λοιπόν στις διεθνείς τιμές, οι καταναλωτές στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλό κόστος στα πρατήρια καυσίμων. Το Brent υποχώρησε κατά 5,62 κάτω από τα όρια των 100 δολαρίων για πρώτη φορά από τις αρχές του Μάη. Παρά τη διόρθωση όμως αυτή, οι καταναλωτές, όπως είπαμε, στην Ελλάδα εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά κινείται στα 2,12, ενώ το πετρέλαιο κίνησης φτάνει μέχρι και το 1,81. Μάλιστα, χωρίς την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο, η τιμή του ντίζελ θα είχε ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Σε αρκετές νησιωτικές εντωμεταξύ περιοχές και κυρίως στις Κυκλάδες, οι τιμές παραμένουν ακόμη ψηλότερες, προσεγγίζοντας τα 2,25. Και όλο αυτό συνεχίζει να έχει και την ακρίβεια σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά και συνολικά στην αγορά, μεταφέροντας πιέσεις και στα βασικά αγαθά. Το αυξημένο κόστος μεταφορών και παραγωγής επιβαρύνει κυρίως τα τρόφιμα. Για να δούμε. Τι να δούμε, θα μου πεις, τα έχουμε πει τόσες φορές και τίποτα. Επίσης, κάτι άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι, όπως σημειώνει το Green Tank, η ελλειπής ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής αγοράς στην ενέργεια, στο ρεύμα, οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνσή τους. Και αυτό φαίνεται από το ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών παραμένει στα ακριβά τιμολόγια ρεύματος και δεν ψάχνεται να ακολουθήσει τα άλλα, τα πιο σταθερά. Στα ακριβότερα προϊόντα ρεύματος ήταν ενταγμένο το 58,8% των οικιακών καταναλωτών μέχρι και το τέλος του 2025, με την πλειοψηφία να μην προτιμά το κατά κανόνα φθηνότερο μπλε, αλλά και το κίτρινο τιμολόγιο κάθε εταιρείας, αλλά να παραμένει στα πράσινα τιμολόγια, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Green Tank. Εδώ καλύτερη ενημέρωση χρειάζεται και καλύτερη πληροφόρηση και να ψάχνονται γενικότερα ακόμη περισσότερο οι καταναλωτές.

Season Song Blue States. Εποχή και με πολλή επικαιρότητα πολιτική. Καταλαβαίνετε, έχουμε και τα καινούργια κόμματα τα οποία ανακοινώνονται. Ανακοινώθηκε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Σε μια ούτως ή άλλως έτσι ρευστή πολιτική κατάσταση, με την κυβέρνηση, με τα σκάνδαλα, με όλα αυτά, με τις εκλογές που υπάρχει πολλή συζήτηση για το πότε θα γίνουν. Έχουμε το καινούργιο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ανακοινώνεται αύριο, που υπάρχει πολλή συζήτηση για τα χρώματα, το κόκκινο ας πούμε και το μπλε, αλλά Μπαρτσελώνα και το όνομα ποιο θα είναι και τα στελέχη και όλα αυτά και τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι θα γίνει ένας χαμός για τη δεύτερη θέση, κάτι το οποίο δεν το λες και άσχημο για τον, για τον Μητσοτάκη, ο οποίος φέρεται να προηγείται, το ότι γίνεται χαμός από κάτω του. Τέλος πάντων, γενικότερα έχουμε πολλά θέματα. Το πιο σημαντικό όμως για όλους εμάς που βλέπουμε όλα αυτά είναι ότι ωραία είναι όλα αυτά, να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση και τα λοιπά και κόμματα και όλα αυτά. Το ζήτημα είναι, θα φέρει απάντηση στα προβλήματά μας τα καθημερινά? Θα έχουμε αλλαγή σκηνικού? Θα έχουμε μια άλλη κυβέρνηση η οποία πραγματικά θα γίνουν τα πράγματα τελείως διαφορετικά, έτσι όπως από ό,τι γίνονται μέχρι τώρα σε όλους τους τομείς και ειδικά στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τους πάντες, ακρίβεια, όλα αυτά? Θα υπάρξει κάτι τέτοιο? Υπάρχει ελπίδα? Αυτά είναι τα ερωτήματα που σκεφτόμαστε όλοι μας. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει, πώς θα είναι το πολιτικό σκηνικό στην μετά ας πούμε εποχή των επόμενων εκλογών που θα είναι κοντά. Πολλοί λένε ότι θα γίνουν τώρα, πρόσφατα, το φθινόπωρο που μας έρχεται. Bookie Belgique, forever and ever.

Πάντως για δείγμα εννοείται σαφέστατο για το χάλι που επικρατεί σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα είναι αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό που έγινε στο τελικό ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους από την πολιτική και την οικονομία που λύνουν και δένουν, που πιάστηκαν στα χέρια, πέσανε χαστούκια, πέσανε, ήταν οι μπράβοι ανάμεσά τους. Σαν να βλέπεις περιστατικό σκηνής από ταινία που αναφέρεται ας πούμε σε κόντρες μαφιόζων. Και το βλέπεις αυτό και από τη μία γελάς και από την άλλη λες ρε φίλε που έχουμε μπλέξει. Πραγματικά το έχεις παρακάνει, σε κανονική χώρα θα ήσουν φυλακή, φέρετε να είπε ο Μαρινάκης εναντίον του Δημητριάδη, θα σας βάλω όλους φυλακή, φέρετε να είπε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, που επειδή ήταν τοξικό το κλίμα είχε όπως καταλαβαίνετε παραιτηθεί για να σώσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την υπόθεση των υποκλοπών. Πολύ ωραία πράγματα γενικότερα που συνέβησαν εκεί. Σκίστηκαν οι μπλούζες, σκίστηκε η μπλούζα του Μαρινάκη. Ήβρης, χαμός έγινε. Ένα σωρό πράγματα διαβάσαμε για αυτό το περιστατικό και ένα σωρό βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν, ας πούμε, που σε κοινή θέα άλλωστε ήταν μπροστά σε τόσους χιλιάδες κόσμο. Είναι δείγμα πραγματικά για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και ποιοι, επαναλαμβάνω, έχουν τις τύχες μας στα χέρια τους, γιατί αυτοί είναι που κανονίζουν, ας πούμε, όλα τα πράγματα, πολιτικά, οικονομικά, τα πάντα, και τελικά αυτό δεν μένει στο τέλος. Όλοι λέμε, πέρα από το γελίο του πράγματος, ας πούμε, που έχουμε μπλέξει.

Ναι, για να αλλάξει αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς, το γνωστό, αλλά το βλέπετε να γίνεται, μπα. Change for the world, αυτός είναι ο Charles Bradley και πάμε για το τέλος της πρώτης μας ώρας εδώ στον CDFM στους 92. Chromatics βάζουν χρώμα στη Δευτέρα μας, αυτό είναι το Cherry, το κομμάτι που θα ακούσουμε. Θα μας πάει μέχρι το break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα.

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριμπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Πάνα, φεύγω!
7: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
11: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

ομοιότητα μεγάλη με Fever Corporation. Έχουν συνεργαστεί όμως αρκετές φορές και σε live. Αυτή είναι όμως η DAB ή αλλιώς Digital Audio Band. Το κομμάτι λέγεται Mystical. 10 λεπτάκια μετά τις 11, Δευτέρα 25 του Μάη, με ζέστη, πάνω από τους 25 βαθμούς το θερμόμετρο σήμερα, και γενικότερα θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει αρκετή ζέστη. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Μην ξεχνάτε, οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες. Μπορείτε να τις ακούτε on demand όπου και όποτε και να θέλετε, στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, εκεί όπου ούτως ή άλλως μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Όλα κόκκινα. Είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, πώς αλλιώς. Άλλωστε, με την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, που κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ιστορίας του και το γιόρτασε όπως ακριβώς του άξιζε, με τον κόσμο να ξεκινάει στους δρόμους του Πειραιά πρώτα και μετά σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος ο οποίος ειδικά στον Πειραιά περίμενε καρτερικά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα για να την αποθεώσει. Ο Ολυμπιακός λοιπόν και το ελληνικό μπάσκετ γιορτάζουν ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. 13 χρόνια μετά οι Ερυθρόλευκοι κατέκτησαν για 4η φορά στην ιστορία τους την Ευρωλίγκα και γέμισαν με υπερηφάνεια τους φίλους του σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είχε και ένα νόημα παραπάνω για τους φίλους του Ολυμπιακού το ότι όλο αυτό έγινε μέσα στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν είχε καταφέρει να πάει στο Final Four. Μετά τις συγκινητικές στιγμές στο ΟΑΚΑ, με τα δάκρυα του Βεζένκοφ, του Παπα-Νικολάου, ο αρχηγός ας πούμε, που το περίμενε πώς και πώς, αλλά και των παλιών, του Πρίντεζη, ο Παπαλουκάς εκεί, ήταν ωραίες και συγκινητικές στιγμές όλες αυτές. Το πάρτι μεταφέρθηκε όπως είπαμε στον Πειραιά, όπου έγινε χαμός, εκεί με όλους, με τον Μπαρτζόκα, με τους παίχτες. Γενικότερα όλη η Ελλάδα το ξενύχτησε για την πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή του Ολυμπιακού, ο οποίος πολύ άνετα έχει περάσει το μάτς του ημιτελικού, όμως στον τελικό στην αρχή φαινόταν να είναι λίγο μουδιασμένος, τον είχε διαβάσει καλύτερα η Ρεάλ, ήταν πιο δυνατή στα μαρκαρίσματα, όμως στο τέλος κατάφερε και επιβλήθηκε. Όσο περνούσε η ώρα, αντί να αγχώνεται, ίσα ίσα που φάνηκε να ξεπερνάει ας πούμε όλο αυτό το βάρος ας πούμε που υπήρχε για το ότι ήταν μέσα στην Αθήνα και θα έπρεπε να το σηκώσει, και τελικά κατάφερε και επιβλήθηκε στα τελευταία λεπτά και είχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη, το μεγάλο επίτευγμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Έσπασε και την κατάρα που ήθελε η ομάδα που τελειώνει πρώτη στην κανονική σεζόν στην Ευρωλίγκα να κατακτά το τρόπαιο, κάτι που δεν είχε γίνει για πολλά χρόνια. Πολλά μπράβο λοιπόν για όλη αυτή την ομάδα, για όλα αυτά τα παιδιά και για τον προπονητή φυσικά, για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τα πανηγύρια τα οποία θα συνεχιστούν βέβαια και συνεχίζονται εννοείται και σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας εμείς. Blend Miskin, Roots Evolution, Daphne Bluebird. Το κομμάτι λέγεται Come Back to Life.

Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγιναν ωραία πραγματάκια. Δεν ξέρω τώρα τι κάνατε, πώς τα περάσατε. Εμείς βρεθήκαμε για κάτι λιγότερο από 24 ώρες στην Αθήνα. Συνέβησαν ωραία πράγματα εκεί. Είχαμε καιρό να πάμε και πήγαμε στο Athens Street Food Festival, που μάλιστα φέτος ήταν και το επαιτειακό, ας πούμε, για τα 10 χρόνια. Πάντα προσελκύει πολύ κόσμο εκεί για ωραίες street food γεύσεις. Πάρα πολύ κόσμος πραγματικά. Δηλαδή εμείς πήγαμε το Σάββατο στη δεύτερη μέρα για το τελευταίο τριήμερο και γινόταν πραγματικά ο χαμός εκεί σε αυτόν τον πολύ έτσι, μεγάλο χώρο στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στο Γκάζι, με πολύ ωραίες γεύσεις, με παράλληλα πράγματα που συνέβαιναν. Είχαμε και live εκπομπές από εκείνη την ώρα, υπήρχε εκπομπή από τον Λευκό με τον Σπύρο Παγιατάκη. Ένα πολύχρωμο, πολύ γευστό και πολύ δυνατό φεστιβάλ, street food festival. Πάντα όταν γίνεται κάθε χρόνο έχει, πραγματικά γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δοκιμάσαμε και πολύ ωραία πιάτα και υπέροχα ήταν όλα πραγματικά. Το άλλο που είχαμε το Σάββατο ήταν το πάρτι του Ενλευκό, το ανοιξιάτικο που έγινε στο Οδείο Αθηνών. Σε αυτό το χώρο τον βιομηχανικό ωμέγα 2 που λέγεται, που είναι στον υπόγειο χώρο στην ουσία του Οδείου. Ένας τεράστιος χώρος ο οποίος έχει και ένα πολύ ωραίο αίθριο, ειδικά για όσους ήθελαν να καπνίσουν που ήταν εκεί και ήταν επικρατούσε το αδιαχώρητο, αλλά αδιαχώρητο επικρατούσε και στο μέσα τεράστιο χώρο, όπου είχε μεν πολύ ζέστη, ειδικά μπροστά, ας πούμε, στο booth που υπήρχε για τους DJ και παραγωγούς στον Λευκό, αλλά αυτό δεν πτώει στον κόσμο και στο να χορεύει και στο να περάσει υπέροχα. Όλα τα παιδιά που πλέον είναι φίλοι μας μετά από τόσα χρόνια που είχαμε και ωραίες συζητήσεις μεταξύ τους, και με τον Σπύρο Παγιατάκη και με την αγαπημένη μας Εύα Θεοτοκάτου και με τον Γιώργο Μπακαλάκο που βρεθήκαμε εκεί και ανταλλάξαμε και κάποιες απόψεις και τα λοιπά. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πολλής κόσμος, ωραίο vibe. Τα σπάσανε κυριολεκτικά, ειδικά ο David, δηλαδή ο Γιώργος Μπακαλάκος και η Εύα Θεοτοκάτου, όπου πραγματικά έγινε χαμός εκείνη την ώρα. Ένα πάρτι που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν πάρα πολύ ωραία, περάσαμε υπέροχα. Άρα ήταν έτσι ένα Σαββατοκύριακο δυνατό και με ωραία πραγματάκια τα οποία συνέβησαν. Μιας και λέμε για τον Λευκό, μην ξεχνάτε ότι εδώ η συνεργασία μας συνεχίζεται κανονικά και έχουμε και τις μεταδόσεις του Λευκό. Κάθε πρωί ακούμε τους Alternative, τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο και στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Τον Μάκη Παπασημακόπουλο, τον οποίο δεν προλάβαμε να τον δούμε και δεν τον πετύχαμε, γιατί αργήσαμε λίγο να πάμε στο πάρτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, David Byrne, Dance on Baseline, αυτό το υπέροχο remix των Thievery Corporation.

The Love Me or Die, said W. Stalking. Να πως που πέρασε και αυτό το ημιωράκι. Και θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε με την τελευταία μας ενότητα εδώ στον CTFM Studio.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της

Τάκερ Μπάλμ και άλλη μια κούμπη, ακούμπη Ακαλύψω. Στο ίδιο έτσι vibe με το κομμάτι που μας πήγε μέχρι το break. Επιστρέψαμε μετά το break, Δευτέρα 25 του Μάη, με ζέστη αρκετή όπως είπαμε σήμερα, αλλά και όλη την εβδομάδα, οι τελευταίες μέρες του Μάη. Αυτή η εβδομάδα που οδηγεί στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πάνος Καρπούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού ctfm92.gr. Έχουμε σήμερα, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια όλο ένα και περισσότερο μπορεί να υπάρχει στις συζητήσεις μας και προληπτικά. Ο θηρεοειδής αδένας, που συχνά αναφέρεται απλά ως θηρεοειδής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτός ο αδένας σε σχήμα πεταλούδας βρίσκεται στο μπροστινό και κάτω μέρος του λαιμού και σγίζει μόλις 10 γραμμάρια. Οι ορμόνες που παράγονται όμως από τον θηροειδή επηρεάζουν τις κρίσιμες λειτουργίες του σώματος και ρυθμίζουν τον μεταβολισμό. Επομένως, η υγεία του θηροειδούς είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Οι διαταραχές είναι πολύ συχνές σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζουν τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα συμπτωμάτων. Οι πιο κοινές διαταραχές του θηροειδούς είναι ο υπερθηροειδισμός, ασυνήθιστα αυξημένη δηλαδή δραστηριότητα του θηροειδούς, ή επίσης το ακριβώς αντίθετο, ασυνήθιστα μειωμένη δραστηριότητα. Επίσης έχουμε την βροχοκύλη, φλεγμονές του θηροειδούς και τον καρκίνο του θηροειδούς. Συχνά οι διαταραχές προκαλούνται από ανεπάρκεια ιωδίου. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστές οι υπερτροφίες, οι βροχοκύλες, τις οποίες οι Κινέζοι και άλλοι λαοί της Ανατολής θεράπευαν εμπειρικά με σκευάσματα πλούσια σε ιώδιο. Ο άμεσος σύνδεσμος ιωδίου και θηροειδούς αποδείχθηκαν επιστημονικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα. Η ενδοκρινική λειτουργία παρέμεινε σκοτεινή ως αρχές του 20ου αιώνα. Ο ελβετός χειρουργός Εμίλ Κόχερ απέδειξε οριστικά ότι ο θηροειδής είναι ενδοκρινές όργανο. Η ανακάλυψη μάλιστα αυτή του χάρη στο Νόμπελ Ιατρικής Φυσιολογίας το 1909. Αυτά για την Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς που είναι σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε με Death in Vegas, Hands Around My Throat.

Δεν έτυχε, πέτυχε. Λέγαμε για τον θυρεοειδή και επικεντρωθήκαμε και μουσικά σε αυτό το σημείο, το ανατομικό, γύρω από το λαιμό. Hands Around My Throat, Death in Vegas. Τελείωσε το φεστιβάλ των Κανών με τα φαβορεί, έτσι όπως είχαν φανεί από τις προβολές των ταινιών, τελικά να είναι αυτά που επικράτησαν. Τελικά ο Χρυσός Φοίνικας δόθηκε στην ταινία Fjord του Ρουμάνου σκηνοθέτη Κριστιαν Μουντζίου. Μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης κατακτά το Χρυσό Φοίνικα μετά από το 2007. Είναι η πρώτη διεθνή στην ουσία ταινία του και μάλιστα έχει υπέροχο cast. Έχει την Ρενάτε Ρέινσβε που τη γνωρίσαμε πέρυσι από την ταινία Συναισθηματική Αξία, που είναι υπέροχη, και παίζει με τον Σεμπαστιάν Στάν, ο οποίος είναι αγνώριστος πραγματικά στο ρόλο που κάνει εδώ. Ο Σεμπαστιάν Στάν, ο οποίος τα τελευταία χρόνια, εκτός από τα υπερηρωικά της Marvel, παίζει και σε διάφορες άλλες ταινίες με καλλιτεχνική αξία και τα καταφέρνει εξίσου καλά και πολύ καλύτερα. Ήταν υπέροχος και στο Απρέντης που λέγαμε πριν από μερικές μέρες, που παίζει το ρόλο του νεαρού Ντόναλντ Τραμπ. Και εδώ πέρα τώρα πρωταγωνιστεί σε μια ταινία όπου ο Ρουμάνος σκηνοθέτης σκιαγραφεί το χρονικό ενός σύγχρονου κυνηγιού μαγισσών στην καρδιά ενός πολιτισμένου δυτικού κόσμου. Νομίζω ότι αυτή η ταινία, όπως και οι άλλες που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ των Κανών, θα κάνουν την πορεία τους στα φεστιβάλ αλλά και γενικότερα στις αίθουσες, και δεν ξέρω αν θα φτάσουν και μέχρι και τα Όσκαρ. Το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής κέρδισε η άλλη ταινία που έχει συζητηθεί πολύ, το Minotaur του Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Σβιαντζίκεφ, ο οποίος ζει πλέον μόνιμα στη Γαλλία και έχει και προβλήματα υγείας πολλά, αλλά είχε και προβλήματα με το καθεστώς Πούτιν στη Ρωσία, όπου δεν τον ήθελαν. Τέλος πάντων, γενικότερα, έχει τραβήξει και αυτός διάφορα. Πήρε το βραβείο, το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής. Τώρα, σε ό,τι αφορά το βραβείο γυναικές ερμηνείας, εδώ πήγε στην Βιρζινία Φυρά, την Γαλλίδα ηθοποιό και την Ιαπωνικής καταγωγής Τάι Οκαμότο, για την είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας All of Sudden του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσού και Χαρακούτσι. Ενώ εκείνο της αντρικής ερμηνείας πήγε επίσης 6,5 στους Βαλεντέν Καμπών και Μανουάλ Μασιά, είναι οι πρωταγωνιστές της ταινίας Coward του Βέλγου Λούκας Ντόντ. Αυτά σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ των Κανών. Ενώ μιας λέγαμε και για τον Σβιαντζίκεφ που πήρε το βραβείο της Επιτροπής, αναφέρθηκε φυσικά σε όσα γίνονται με τον Πούτιν, τη Ρωσία και την Ουκρανία, και είπε σταματήστε την αιματοχυσία, όλος ο κόσμος πλέον το ζητά. Αυτό ήταν γενικότερα και ένα πολιτικοποιημένο, θα έλεγε κανείς, Φεστιβάλ των Κανών, γιατί ακούστηκαν πολλά πράγματα και για το Ισραήλ, για τη Γάζα, αλλά και για την άλλη εμπόλεμη ζώνη που υπάρχει στην Ευρώπη με την Ρωσία και την Ουκρανία. Αυτά λοιπόν για τα κινηματογραφικά, για το φετινό Φεστιβάλ των Κανών. 11:49 πρώτα λεπτά. DJ Crash, Keeping the Motion.

σπουδαίος Ιάπωνας DJ και παραγωγός DJ Crash, The Keeping The Motion. Πάμε για το τέλος, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα. Θα τα πούμε λίγο μετά τις 10 αύριο το πρωί. Όλα μέσα από το site του σταθμού ctfm92.gr και τα social Delinquent Habits και το classic πια Return of the Trash για το τέλος. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Φανά, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
7: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
6: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
7: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
6: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
7: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
10: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.
12: No.

0: Parte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cut. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Dig it out your number, 'cause I couldn't find nobody else.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 0 87 660.
8: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
0: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Citian Web.
1: CityFM92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM92.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Πάνα, φεύγω!
6: Να προσέχεις αγόρι μου, ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
7: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
9: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
8: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
9: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
8: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
9: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CityFM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr.

0: Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: 92.
3: CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: casarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
0: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες.

0: παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
3: 92 92.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Πάνα! Φεύγω!
5: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22 610 81 041. Hey baby.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: 92. 92.

0: 92 City FM.
1: Okay.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: The meanest and greatest you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom.

0: Carta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Έχεις επιχείρηση, καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
3: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
2: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
3: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
2: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
3: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Κελί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CityFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
0: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Τρία λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7. Μάκης Παπασμακόπουλος εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου, καθώς ροκανίζουμε ό,τι έχει απομείνει και από το Μάιο. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 περίπου, παρέα και σήμερα με την ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons του My ΔΕΗ. Μπορείτε να βρείτε διάφορα κουπόνια όπως μια έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You, σε μια εβδομάδα που έχει ξεκινήσει με διάφορες συζητήσεις, οι οποίες εφάπτονται ασφαλώς με τις έτσι πολεμικές ατμόσφαιρες στο Ιράν, αλλά και στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που η αλήθεια είναι ότι έχει περάσει ως δεύτερη, τρίτη και τέταρτη είδηση για κάποιο ανεξήγητο λόγο, μάλλον γιατί δεν είναι πλέον τόσο της μόδας όπως πολλά πράγματα. Άλλωστε η δημοτικότητα οποιασδήποτε είδησης, από την πιο μικρή την πιο μεγάλη, το έχουμε ξαναπεί, είναι εκεί γύρω στις 3 εβδομάδες. Μετά περνάμε στα επόμενα. Εν πάση περιπτώσει θα τη συζητήσουμε λίγο και αυτή, γιατί είχαμε μια ιδιαίτερα ανησυχητική προειδοποίηση από πλευράς Ρωσίας. Κατά τα λοιπά, να πούμε ότι έχουμε και ένα έτσι θερμικό τσουνάμι, το οποίο έρχεται να κάτσει έτσι στο σβέρκο μας. Ήδη είναι εδώ δηλαδή, σε περίπτωση που νομίζατε ότι θα μας πάει έτσι με τις βρόχες και το λίγο αναποφάσιστο καιρό για πολύ ακόμα. Είχαμε και το Final Four Σαββατοκύριακο, πολλά πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Κατά τα λοιπά, μία πρώτη καλησπέρα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Καύσωνας λοιπόν, διαβάζουμε έτσι στα δημοσιεύματα των site και των εφημερίδων για έναν πρόωρο θερμικό θόλο στην Ευρώπη, διαβάζουμε στο News 24/7, το οποίο ένα άρθρο του Πολίτικο με την Ισπανία και την Πορτογαλία λέει να ετοιμάζονται να βιώσουν θερμοκρασίες σχεδόν 40 βαθμών Κελσίου, και στη Γαλλία Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε για θερμοκρασίες 12 βαθμούς υψηλότερες από τον εποχιακό μέσο όρο. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει σχεδόν όλη την Ευρώπη, φτάνει και σε εμάς, θα την αντιληφθούμε προς το τέλος της εβδομάδας, με θερμοκρασίες να φτάσουν στους 30 βαθμούς. Κατά τα άλλα βέβαια, αν πιστέψεις διάφορους ειδήμονες, δεν υπάρχει κανένα θέμα κλιματικής κρίσης. Όλα αυτά είναι παραμύθια της χαλιμάση, κάτι αντίστοιχο εν πάση περιπτώσει. Μια χαρά είναι οι ζέστες, συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες ή και χώρες, θα πω εγώ. Αυτή είναι η Κουράγκμπιν και το Pretty Boys.

Πάντως τις μέρες των μεγάλων αθλητικών γεγονότων αντιλαμβάνεσαι και ποιος είναι ποιος στη γειτονιά σου. Δηλαδή συνήθως ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός, είτε ξέρω εγώ είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, οτιδήποτε, αντιλαμβάνεσαι από τις φωνές και από τις υπερβολές τους γείτονές σου και ποιας απόχρωσης είναι. Για παράδειγμα, έχω μία οικογένεια φανατικών Ολυμπιακών η οποία βρίσκεται δύο δρόμους πέρα από μένα, αλλά με λόγω της δόμησης έχεις οπτική επαφή με τον μπαλκόνι τους στο βάθος, και ο λόγος που το λέω αυτό είναι γιατί σε κάθε μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού κάνουν τη νύχτα μέρα, στρατοπεδεύουν ή στο μπαλκόνι τους και αμολάνε παιδιά περισσότερα βεγγαλικά και από τους πιο μερακλείδες το Πάσχα. Το εννοώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή νομίζεις ότι, δεν ξέρω, βαράνε κανόνια, βαράνε αστραπές, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Χθες λοιπόν με την νίκη του Ολυμπιακού στο Final Four ξέδωσαν λίγο παραπάνω, διότι ο πατέρας της οικογένειας, η Κάζο ήταν ο πατέρας της οικογένειας, ήταν η πιο όρημη φωνή από αυτές που ακούγονταν, έδινε σαφείς εντολές η Κάζο σε ένα από τα παιδιά του που βρίσκονταν στην εγκατάσταση βεγγαλικών που είχαν φτιάξει κάτω από το κτίριο, και φώναζε στον γιο του ή σε οποιονδήποτε άλλον, τέλος πάντων δεν είχα οπτική επαφή με αυτόν, του λέγε ρίξε κι άλλα. Δεν ξέρω πόσα έριξε τελικά ο νεαρός, εκεί κάπου στα 20-30 έκλεισα τα μπατζούρια και μπήκα μέσα. Αλλά ναι, είχαμε τέτοια εκδήλωση λατρείας χθες. Ελπίζω να μην χτύψει κανένας.

0: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα μήτρα...
4: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
5: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
6: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
7: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
6: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόρεμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
11: Κερίζει Jasmine, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Λίγκ, γιατί αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό.

0: ασύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by Day.
2: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
3: Με τον παπαγάλο ξαναπέστρεψε.
4: Είχε χάσει τον παπαγάλο του και τώρα μετά από 4 χρόνια επέστρεψε.
3: Το εντυπωσιακό μου δεν είναι ότι επέστρεψε, αλλά πως αντί για αγγλικά που μιλούσε, τώρα μιλάει ισπανικά.
4: Μάλιστα, όπως είπε ο παπαγάλο, ζητούσε κάποιον Λάρι. Ενώ συνέχεια έλεγε και πάσα.
3: Σταμάτα, έχουμε μια ώρα, σταμάτα.
4: Ο παπαγάλο βρέθηκε στην πίσω αυλή ενό ζευγαριού στην Καλιφόρνια, οι οποίοι είχαν κουρίο σκύλων.
1: Λατέρνατιβ.
5: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλεπτό.

Επιστρέψαμε λοιπόν 37 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Λέγαμε λοιπόν ότι μέσα σε όλα τα πιο ελληνικά, δηλαδή όλη την ιστορία και το Final Four κτλ. Και, και όλα αυτά τα υπέροχα που είδαμε να γράφονται, αναρτήσεις κτλ. Είχαμε και αυτή την αρκετά ανησυχητική ανακοίνωση της Ρωσίας σχετικά με τις μαζικές επιθέσεις που ξεκινά στο Κίεβο, καλώντας ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο ως αντίπεινα ουσιαστικά στην αιματερή επίθεση της Ουκρανίας εναντίον του εκπαιδευτικού κτηρίου και της εστίας του Κολεγίου του Κρατικού Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου του Λουγκάνσκ στο Σταρομπέλσκ, και βέβαια τονίζοντας ότι η υπομονή τελείωσε και άλλα ωραία τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η ιστορία. Φαίνεται τουλάχιστον ότι από τη στιγμή που τα μάτια του κόσμου φαίνεται κάπως να απομακρύνθηκαν από εκεί και να εστιάζουν περισσότερο στην περιοχή του Ιράν με τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ και των στενών του Ορμούς και πώς αυτά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς επηρεάζεται παγκόσμια οικονομία, μάλλον σαν να άρχισε να κοχλάζει πάλι το κατσαρολάκι στην περιοχή της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αυτό μας έλειπε άλλωστε, δεν μας φτάνει το σκηνικό στο Ιράν, άσχετα με το αν σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ φαίνεται να υπάρχει ένα μεμοράντουμ ειρήνης, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Πάντως τα πολεμικά σκηνικά δεν φαίνεται να τελειώνει για το 26, μάλλον είναι για γούρι, δεν ξέρω, μήπως το 26 το βλέπει έτσι. Εγώ πάντως δεν το βλέπω έτσι, το λέω ξεκάθαρα. Αυτή είναι η Porno for Pyros και το Pets μέσα από το remix του πολύ πολύ σπουδαίου Daniel Avery.

Discover great music.

50 λεπτά μετά τις 6, εν λευκό 87 και 7, λίγο το, πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Μάκης Παπασημακόπουλος για μία ώρα ακόμα εδώ. Μαζί μας η ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons όταν μπείτε στο My ΔΕΗ, όπου μπορείτε να βρείτε και ένα κουπόνι 10 ευρώ για τις αγορές σας στο eFood. Βέβαια, να σας πω σε αυτό το σημείο, τώρα που είπαμε για αγορές φαγητού, ότι το καλύτερο πράγμα που γενικότερα συμβαίνει στις καθιερωμένες σχέσεις που έχουμε, τις οποίες δεν τις σκεφτόμαστε πάρα πολύ και τις θυμόμαστε μόνο όταν, όταν συμβαίνουν πάλι, όταν ενεργοποιούνται πάλι, να το θέσω έτσι. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστική αλλαγή ταχύτητα στη σχέση μεταξύ σε εμάς που παραγγέλνουμε, ας πούμε, αυτό το φαγητό και στη σχέση με τον άνθρωπο, τέλος πάντων, που θα έρθει να μας δώσει το φαγητό, όταν υπάρχει ένας αγώνας τον οποίο ενδιαφέρει και το παιδί που κάνει το delivery και υπάρχει αυτή η συζήτηση που σου δίνει τη σακούλα, ακούει τηλεόραση, βλέπει την οθόνη να μένει πίσω και σου λέει πόσο είναι το παιχνίδι και ξεκινάει λίγο μια άβολη αλλά ταυτόχρονα πολύ ζεστή συζήτηση για την ανταλλαγή κάποιων κέριων πληροφοριών γύρω από, από το αγωνιστικό γεγονός, γιατί αισθάνεσαι λίγο ένα άγχος ότι θες να του δώσεις όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείς, γιατί ο άλλος ο άνθρωπος είναι στο μηχανάκι του και αυτός ταυτόχρονα δεν θέλει να μείνει και πάρα πολύ για να μην νιώσει και αυτός περισσότερο άβολα και δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει την κουβέντα. Όλο αυτό το πράγμα, το οποίο συμβαίνει μόνο στις αθλητικές διοργανώσεις και τις ημερομηνίες αθλητικών διοργανώσεων, και είναι η μοναδική στιγμή που η σχέση σου με το άτομο που κάνει delivery αλλάζει έστω και προς στιγμήν μία ταχύτητα και γίνεται κάτι άλλο, κάτι πιο φιλικό θα έλεγα, κάτι πιο οικογενειακό που λέει ο λόγος.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
7: Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
12: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bolcarioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Discover great music.

Τρία λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Το σχόλιο για, για αυτή την, το ιδιαίτερο κεφάλαιο της σχέσης μας με τα παιδιά που κάνουν το delivery σας ξύπνησε λίγο μνήμες και τραύματα. Γιατί μου στείλατε μερικά μηνύματα ότι υπάρχει και το άλλο κεφάλαιο, αυτό που αφορά το ότι λέμε τις λάθος κουβέντες πάνω στην αμηχανία μας. Ότι σου λέει, ξέρω εγώ, το παιδί που σου φέρνει το φαγητό σου, καλή απόλαυση, και του λες επίσης, ή για παράδειγμα, μου στείλατε ένας φίλος ότι η σύντροφός, εν πάση περιπτώσει, έφερε το παιδί την παραγγελία, λέει ορίστε, και από κεκτημένη ταχύτητα του λέει να είσαι καλά, φυλάκια. Εντάξει, αυτό είναι, παιδιά, μέσα στο πρόγραμμα 100%. Και εγώ έχω πει πολλά επίσης σε παιδιά που μου φέρουν φαγητό ή καφέ. Μου λέει, τι μου είχε πει τις προάλλες το ένα παιδί, μου λέει, τα πήρατε όλα, λέγοντας τα σακουλάκια και αυτά και τα καλαμάκια κτλ. Ναι, και του είχα πει, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, τα λέμε πάλι αύριο. Δεν ξέρω γιατί είπα τα λέμε πάλι αύριο. Πιθανόν γιατί πάλι θα έκανα μια παραγγελία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχουν πολλοί από εμάς εκεί έξω που λένε τα λάθος πράγματα από αμηχανία στα παιδιά που μας φέρνουν φαγητό, χυμούς, καφέδες. Δεν είστε μόνοι, είμαστε πολλοί.

17 λεπτά μετά τις 7 είναι λευκό 87 και 7. Με ρωτάει η Κατερίνα αν αφήσουμε συμπαθητικό φιλοδόρημα ξεχνιέται ή μια άβολη ατάκα στο παιδί που μας φέρνει τις τροφές ή και τα ποτά ή αφεψίματα. Δεν το ξέρω αυτό. Νομίζω ότι η άβολη στιγμή δεν ξεχνιέται χρηματικά, δηλαδή δεν είναι αυτή η θεραπεία της. Η άβολη στιγμή είναι η άβολη στιγμή. Κάθεται, πώς να το θέσω κόσμια, κάθεται ρε παιδί μου. Πώς είναι καμιά φορά όταν πας σε μια κοινωνική συνάθρηση, σε ένα σπίτι και κάποιος κάνει κάτι όχι ιδιαίτερα κοινωνικά ευπρεπές, τύπου να μην ελέγξει τις στομαχικές του δραστηριότητες, το θέσω έτσι κόσμια, όσο πιο κόσμια μπορώ. Αυτή η στιγμή όσο και να την, ό,τι προσπάθεια και να κάνει εν λόγω ο άνθρωπος μετά, δεν καλύπτεται. Δεν πάει να μοιράσει και φιλοδορήματα σε όλους τους παρευρισκομένους. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Η άβολη στιγμή είναι η άβολη στιγμή. Κάθεται ανάμεσα σε εμάς και τους συμμετέχοντες αυτή τη στιγμή, ως μια τέτοια στιγμή που σας περιέγραψα σε αυτή την συνάθρηση, σε μπάση περιπτώσει, και αναγκαστικά πρέπει να την χωνέψουμε όλοι οι συμμετέχοντες. Και πολύ πιο δύσκολα εμείς που τη δημιουργήσαμε. Οπότε λυπάμαι, τα χρήματα μπορεί να λύνουν αρκετά θέματα στη ζωή μας, δεν λύνουν οποιαδήποτε άβολη στιγμή εμείς δημιουργήσουμε. Sorry που σας απογοητεύω, αυτή είναι η πικρή πραγματικότητα.

0: Entertainment παρουσιάζουν Greek Cinema Nights. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Φώτα, κάμερα, πάμε ξανά. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι άγριες μέρες μας, οι Σοβίτες, Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης, After Love. 25 με 28 Μαΐου, Πάρκο Ελευθερίας. Έναρξη, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο www.frontstage.gr. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί!
8: CDFM 92.
9: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
10: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
11: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
12: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
13: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
12: Χρυσόραμα. Moments in time.
14: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό, τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
8: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
15: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
18: 92 92 92.
19: CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

39 λεπτά μετά τις 7 είναι Λευκό, 87 και 7. Έχει μάλλον ξεκινάει σήμερα πιο σωστά στις 9 το βράδυ. Τα Greek Cinema Nights ξεκινάνε σήμερα στο Πάρκο Ελευθερίας. 4 ελληνικές ταινίες, 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Οι ταινίες είναι Οι Άγριες Μέρες Μας, Οι Ισοβίτες, Το Πολυτεχνίδης και Έρημος Σπίτης και το After Love. Έναρξη, όπως σας είπα, σε 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο www.frontstage.gr, αυτή τη συνεργασία της Frontstage με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Πάντως, σε περίπτωση που καμιά φορά νομίζουμε ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται ή δεν υπάρχει ανάγκη να τα επαναφέρουμε στην επικαιρότητα ή να τα υπενθυμίζουμε, επειδή είχαμε και δύο πολύ δυσάρεστα γεγονότα αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτές τις μέρες. Είχαμε δηλαδή αυτή την καταγγελία μιας φοιτητρίας από την Κίνα για μια ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε σε τραμ στον Πειραιά από ομάδα νεαρών, και ταυτόχρονα διαβάζουμε και για ένα πολύ πιο επικίνδυνο σκηνικό στην Καλλιθέα, εκεί που νεαροί επιτέθηκαν και παρέσυραν με αυτοκίνητο μια διεμφυλική γυναίκα. Σε περίπτωση που καμιά φορά υπάρχουν και στους κύκλους μας άνθρωποι τέτοιοι, οι οποίοι λένε σιγά μωρέ, το παρακάνουμε λίγο με το να μιλάμε συνέχεια για τον ρατσισμό και τον ρατσισμό απέναντι είτε σε ανθρώπους μιας άλλης εθνικότητας, είτε απέναντι σε ανθρώπους άλλων πεπιθήσεων και προτιμήσεων για την ίδια τους τη ζωή. Μπορείτε να τους θυμίζετε ότι αυτά είναι μόνο τα συμβάντα τα οποία μαθαίνουμε. Υπάρχουν άλλα τόσα και πολλά πολλά περισσότερα που συμβαίνουν κάθε μέρα και δεν ακούγονται και δεν τα βλέπουμε στα site και στα δελτία ειδήσεων. Οπότε κάθε φορά που σας ρωτάει κάποιος αν είναι ανάγκη να μιλάμε για τον ρατσισμό και να επιμένουμε στο πόσο σημαντικό είναι να εκπαιδευόμαστε και να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους γύρω μας και να τους μιλάμε για το πόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε να μιλάμε για τον ρατσισμό, μπορείτε να τους έχετε και κάποια link για τα εν λόγω γεγονότα. Είναι πάρα πολύ πραγματικός, είναι εδώ και συνεχίζει και απειλεί ανθρώπινες ζωές με κάθε δυνατό τρόπο και όποτε αυτός γουστάρει, γιατί πολύ απλά οι περισσότεροι από εμάς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ενίοτε το ξεχνάμε και ενίοτε γυρνάμε και την πλάτη σε πράγματα λέγοντας να μην κινδυνεύσουμε εμείς, να μην εμπλακούμε κτλ.

49 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Εγώ κάπου εδώ σιγά σιγά τα μαζεύω. Στην παρέα μας και σήμερα ήταν η ΔΕΗ με τα My Rewards Coupons. Στην κατηγορία, στην ενότητα πιο σωστά My Rewards Coupons του My ΔΕΗ μπορείτε να δείτε όλα τα κουπόνια που υπάρχουν για σας, για τις αγορές σας κτλ. Έχω να σας πω επίσης πριν φύγω ότι εγώ προσωπικά δεν το πήρα πρέφα. Ίσως εσείς το είχατε πάρει είδηση, το είχατε σημειώσει. Εγώ το είδα κάπου ξαφνικά και ξεκίνησα να το βλέπω λόγω της παρουσίας του Steve Coogan, που είναι ένας καταπληκτικός ηθοποιός και από τους αγαπημένους μου ηθοποιούς της βρετανικής βιομηχανίας. Έτσι λοιπόν στο Netflix ανέβηκε μια αγγλική σειρά που λέγεται Legends, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα αστυνομικού ενδιαφέροντος. Είναι καταπληκτική σειρά, σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Δεν έχει και πάρα πολλά επεισόδια, όπως άλλωστε όλες οι αγγλικές σειρές είναι σαφώς πιο μαζεμένες στην έκτασή τους από τις αντίστοιχες αμερικάνικες. Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα λοιπόν, εάν σας αρέσει έτσι το αστυνομικό σενάριο και φυσικά ο πολύ σπουδαίος Steve Coogan. Λοιπόν, εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Ακολουθεί η Εύα Θα Το Κάτω, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εμείς δεχανόμαστε. Ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: great music.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.929 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ

0: ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
11: Εισιτήρια προσφορές more.com. Release Athens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
12: Mastercard Day.
13: Σωστά.
14: Πάμε σούπερ μάρκετ.
12: Ναι!
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
12: Happy Mastercard Day!
15: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα.

0: Σκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο Οσκαρικός Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ, η Τάμτα και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο παναθήνεα.org.
2: Με την υποστήριξη του Ενλευκό 87,7.
3: Πόσο κάνει 50 επί 200?
4: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Discover great music.

Μία παράξενη ιστορία που σας έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο. Εάν την πείτε σε έναν φίλο, γίνεται κατευθείαν μία ενδιαφέρουσα ιστορία. Να σας πω λοιπόν ότι όλη μέρα περιμένω κάτι και πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής έρχεται αυτό το κάτι, όπου πλέον δεν μπορώ να δώσω την πρέπουσα προσοχή και είπα και εγώ την ιστορία μου, παύλα πόνο μου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. 5 λεπτά μετά τις 8 στον Ενηλευκό, στους 87,7. Ευχές για μια πολύ ωραία εβδομάδα. Όλα να συμβαίνουν με το σωστό timing και να περνάμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που πάντα φαντάζει απαιτητική πιο πολύ από όσο ξέρουμε ότι αντέχουμε, αλλά δεν έχουμε καταλάβει ότι αντέχουμε κι άλλο. Και εκεί είναι το ζήτημα και το twist της υπόθεσης. Θα πάνε όλα καλύτερα γιατί αντέχουμε και για την ακρίβεια το έχουμε κι άλλο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 10. Εύα Θεοτοκάτου, καλή εβδομάδα σε όλους. Στον Ενηλευκό είστε στους 87,7.

Έτσι κυρίως γνωρίσαμε τους Κάνονς με τη διασκευή τους στο Sex on Fire στον αέρα του Εν Λευκό στο 87,7. Σε λίγο θα έχω διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για το φεστιβάλ Παναθήνα και λεπτομέρειες γι' αυτό σε λίγο, ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν χρειάζεστε ιδιαίτερη πρόσκληση, μόνο την ετοιμότητα να καταλάβετε πού συμβαίνει και να είστε εκεί, ειδικά αν κυκλοφορείτε στο κέντρο της Αθήνας 25 με 28 Μαΐου. Απόψε είναι η πρώτη νύχτα στο Πάρκο Ελευθερίας που το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και η Front Stage θα παρουσιάσουν. Εκείνο το φεστιβάλ που μας φέρνει πολύ ωραίες ελληνικές ταινίες. Greek Cinema Nights με 4 ελληνικές ταινίες. 4 προβολές κάτω από τον ουρανό της Αθήνας, εκεί ακριβώς που λες δεν μπορεί. Αυτή είναι η στιγμή που θα κολλήσει με μια άλλη καλή στιγμή και θα μου δείξει ότι ήμουν ευτυχισμένος το 2026. Τέτοιες στιγμές πραγματικά στο Πάρκο Ελευθερίας. Οι ταινίες που παίζονται είναι «Οι άγριες μέρες μας», «Οι Σοβίτες», «Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης» και «After Love». Μπείτε στο frontstage.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Έναρξη στις 9 το βράδυ και είσοδος ελεύθερη. Από απόψε και για 4 συνεχόμενες μέρες, σήμερα μάλλον παίζει το Άγριες Μέρες μας. Πολύ ωραία κατάσταση. Σας ζηλεύω. Εγώ τελειώνω 10, δεν θα προλάβω να έρθω. Αλλά παίρνω πάντα ωραίο feedback από ακροάτες που με σκέφτονται και αυτό μου είναι υπέρ αρκετό.

το Happy Together από Floor Cry στον αέρα του Ενηλευκού στου 87,7. Νάτα και τα μηνύματα. Νάτες και οι φωτογραφίες από το πάρτι μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, το ζήσαμε πραγματικά και ήταν πάλι φανταστικά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φανταστικά. Η μουσική, η διάθεση, έτσι, αυτό το νιάξιμο λίγο που υπάρχει μεταξύ μας. Κάπως υπάρχει μία σύνδεση που μόνο αν είσαι εκεί την καταλαβαίνεις περισσότερο και με αντίξωες συνθήκες. Εντάξει, δεν είχε και τόσο πολύ ζέστη αυτή τη φορά, παρότι ήταν hot το πάρτι, έξω έκανε δροσιά και μέσα αυτό κάπως πέρασε, θεωρώ. Κατά τα άλλα, περιμένουμε ένα σωρό συναυλίες. Ο καθένας έχει τη δικιά του αγαπημένη και ο κάθε ένας από την παρέα προσπαθεί να επηρεάσει κάποιον άλλον για κάποιο άλλο όνομα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει εσάς. Με τους Γκορίλας τι θα κάνουμε, που δεν έχουμε πάρει εισιτήριο και έχουμε μείνει στην απέξω. Λέγεται πάντως πως θα είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία. Αν κρίνουμε από τα reviews για τις συναυλίες που συμβαίνουν ως τώρα στην περιοδία τους, τι ότι ο Damon Albarn διάβαζα σήμερα σε πολύ μεγάλο ξένο μουσικό site, ότι ο Damon Albarn, που είναι ο ιδρυτής των Gorillaz και των Blair για τους παλαιότερους που ξέρουν, είναι πάρα πολύ, λέει, εκφραστικός, κατεβαίνει ας πούμε κάτω από τη σκηνή και μιλάει στο κοινό, λέει ιστορίες και άλλα τέτοια. Επίσης πολύ κινηματογράφος και ματιά κινηματογραφική στην προσέγγιση του αισθητικού αυτού κομματιού του της συναυλίας, και να δούμε ποιοι θα είναι και guest στη συναυλία τους. Θα έχουν κάποια έκπληξη. Πολύ περίεργα πράγματα ακούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε ωραίες εκπλήξεις. Τόσα είπα, ας τους ακούσουμε. Gorillaz, feel good.

0: Εν Λευκό 87,7.
1: CDFM 92.
2: 92.
3: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
4: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
5: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
6: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
5: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cut. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: 92.
2: 92.
1: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
11: Φεστιβάλ Αθηνών.
12: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
13: Εγώ το έχω περάσει αυτή τη φάση. Που πίστευα ότι ο Δαλάη Λάμα είναι, όπως λέμε, Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Εντάξει, είναι το μικρό Δαλάη και το μεγάλο Λάμα. Οκ. Όπως λέμε, Παναγιώτης Μενέγος. Δαλάη Λάμα. Δηλαδή, κάτι δεν καλησπέρα, εδώ ο Σταύρος ο Δαλάη από εκεί πέρα. Γεια σας, κύριε Λάμα, τι γίνεται.
14: Δαλάη, Λάη, Λάη, Λάη.
1: Alternative.
15: Παναγιώτης Μενέγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό.

Το original Running Up That Hill, Kate Bush, στον αέρα του Ανηλευκόστος, 87,7. Και όσο συζητάμε για το Σαββατοκύριακο, μέσα μας βαθιά ψάχνουμε εκείνο εκεί το στοιχείο που αλλάζει την ισορροπία, την κατάσταση, το πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον, την καινοτομία δηλαδή σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Υπάρχει λοιπόν μία πάρα πολύ ωραία δράση αυτή την εβδομάδα, ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, Παναθήνεια λοιπόν. Και έτσι πίσω από οτιδήποτε πραγματικά είναι ιδιαίτερο, συγκλονιστικό, καλλιτεχνικό και εκοφαντικά εδώ, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε κάπως να το κάνει διαφορετικά. Παναθήνεια 2026 από την Τετάρτη μέχρι και την Παρασκευή στο Ζάπιο, τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Θα έχουμε πολύ ιδιαίτερους ομιλητές, ο Σκαρικός ας πούμε, Μπάρι Τζένκινς, η Λούλου Γουάνγκ, ο Μπεν Φρόστ και πάρα πολλοί άλλοι. Θα έχει masterclasses, εργαστήρια, live μουσικές, προβολές και ένα πάρα πολύ μεγάλο street party. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο panathinea.org και έχω και διπλές προσκλήσεις για τους ακροατές μου. Τώρα, εάν θέλετε, στείλτε ένα email στο info@enlefko.fm, το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, στο θέμα γράψτε Παναθήνεα και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις Τετάρτη με Παρασκευή για αυτό το φεστιβάλ και έχετε πρόσβαση σε όλο το πρόγραμμα στο Ζάπιο και σε όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις.

όρεξη να είστε έξω, γιατί αυτή την εβδομάδα από τώρα Δευτέρα μέχρι και το τέλος της έχουμε και την εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, όπου σε όποια γειτονιά έχουν επιβιώσει, είναι πόλος έλξης, συνασπίζονται και κάνουν διάφορα δρόμενα. Αξίζει τον κόπο πραγματικά να κάνετε τη βόλτα σας σε γνωστά μικρά βιβλιοπωλεία ή τα μικρά της γειτονιάς σας. Ενδεχομένως, εάν δεν συμμετέχουν, να τους το πείτε εσείς, και σίγουρα η γνώμη μου είναι ότι στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία, παιδιά, και τα σχολικά από εκεί, και ας δώσουμε και 10 ευρώ παραπάνω. Δεν έγινε και κάτι. Τα δίνουμε δεξιά και αριστερά για καφέ, ας πούμε, που έχει πάει, το έχω δει και αυτό, 2,80, και το σουβλάκι 4,10. Δεν θα το δώσουμε, ας πούμε, για 2 βιβλία παραπάνω ή 2 τετράδια παραπάνω ή λίγο πιο ακριβά. Είμαι αυτής της άποψης ότι στηρίζουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία. Είναι πολύ πιο ωραίο να έχεις ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά σου παρά από ένα ακόμη φαγάδικο, για παράδειγμα. Δείτε το και έτσι.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarlas φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
5: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
6: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
5: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
6: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
5: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
7: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
0: CDFM 92.
8: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
9: Στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nassis Ready. Κλείστε θέση στο nassis.org.
12: Discover great music.

Μία από τις πιο διαφορετικές ελληνικές ταινίες του κινηματογράφου, με Δημήτρη Χόρν και Μάρο Κοντού. Από τα βαθιά 60's. Εδώ βέβαια πειραγμένο υπέροχα από τους μικρο εφάνταστα θα έλεγα. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε εν Λευκό 87,7. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας. 8 με 10 Δευτέρα με Σάββατο διανύουμε την τελευταία στην ουσία εβδομάδα του Μαΐου. Θα έχουμε όμως ένα ακόμα Σαββατοκυριακάκι, το οποίο θα καταλήξει και σε τριημεράκι. Τίποτα από όλα αυτά δεν μας χαλάει. Για την ακρίβεια και βόλτα να μην πάμε κάπου, ταξιδάκι, πάντα ένα τριήμερο σου δίνει χρόνο να οργανώσεις τη ζωή σου όπως θέλεις στο μέλλον καλύτερα. Μία μέρα free, ίσως στο μέλλον ένας χρόνος καλύτερος από προηγούμενο. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας. Συνεχίζουμε με Jessie Ware από το νέο της άλμπουμ, το Ride.

Love Tonight. Και το σαξόφωνο με έναν τρόπο κεντρίζει καλύτερα τον εγκεφαλό μας, το ενδιαφέρον του εγκεφάλου μας, από άλλα όργανα. Έτσι έλεγε μία έρευνα που είχα διαβάσει κάποτε και

διέψευδα στο μυαλό μου, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι το πιάνο είναι ο βασιλιάς των οργάνων, η κιθάρα είναι το πιο τσακίρικο όργανο το οποίο πραγματικά μπορείς να πάρεις μαζί σου όπου και να πας, και αυτό από μόνο του είναι ένα μεγάλο αβαντάζ που λίγα όργανα έχουν. Ακόμα και η φυσαρμόνικα, εάν δεν είχε χρησιμοποιηθεί από πολύ σπουδαία ονόματα όπως Bob Dylan, Lennon κτλ, θα ήταν ένα από εκείνα τα όργανα που ενώ μπορούν να είναι χρήσιμα και πρακτικά, συνεχίζουμε κάπως να μην του δίνουμε σημασία, να μην του δίνουμε αξία και επομένως να μην εξαντλούμε τις δυνατότητες του οργάνου. Κατά τα άλλα, αν έχετε βαλτώσει στη ζωή σας, ξεκινήστε να παίζετε ένα όργανο, παιδιά. Κάντε μαθήματα, βρείτε καθηγητές και ανθρώπους που είναι πορωμένοι. Θα αλλάξει η ζωή σας.

Το Sweet από House Years στον αέρα του Ενλευκού στους 87,7 και έχουμε jackpot για την Παρασκευή που μας έρχεται, 8.929 ευρώ, συγκλονιστικό ποσό θα έλεγα, και καλή επιτυχία σε εσάς που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή στο χρηματοκιβώτιο στο ενλευκό.fm και στο Ενλευκό app, βλέπετε όλες τις λεπτομέρειες. Την Τετάρτη που μας έρχεται το πρωί, καλεσμένος στον Alternative θα είναι ο Αλέξανδρος Βούλγαρης. Μία από τις πιο ανατρεπτικές καλλιτεχνικές εμπειρίες της χρονιάς μας περιμένει σύντομα στη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, και ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, ή αλλιώς The Boy, για να το καταλάβετε έτσι καλύτερα, καταλαμβάνει όλους τους χώρους της στέγης με ένα πάρα πολύ καθηλωτικό project με τίτλο «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία». Και εδώ η Αυστραλία δεν είναι μια γεωγραφική χώρα, αλλά ένας φανταστικός, γεμάτος μυστήριο τόπος του μυαλού του καλλιτέχνη, εμπνευσμένος από το cult σίνεμα των δεκαετιών του 70 και του 80. Για ένα ολόκληρο τρίμηνο λοιπόν οι διάδρομοι, τα φουαγέ και οι σκηνές θα μεταμορφωθούν ριζικά, και για όλα αυτά θα μιλήσει στους Alternative την Τετάρτη στις 9 το πρωί. Συντονιστείτε στον Ενλευκό στο

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
3: Powered by the E. Το σύνολο KTF ήταν μεγάλη τυπάκλα. Ήταν εμπόρος. Είχε πει ένα καταπληκτικό ότι ο μεγάλος πλούτος της ζωής μου ήταν το ναυάγιο που έχασα τα πάντα.
4: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.
5: Ενλευκό 87,7.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Βλέπω στα μηνύματά σας υπάρχει αυτή η εξομολογητική διάθεση της Δευτέρας. Το παρατηρώ. Τόσα χρόνια τις Δευτέρες έχουμε άλλη διάθεση. Τα λέμε αλλιώτικα τα πράγματα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δόση αλήθειας και κάπου συνδυάζουμε την αλήθεια με μια μεγαλύτερη δόση, ας πούμε, στεναχώριας. Το οποίο όλο είναι κάτι που μας έχει φορεθεί, παιδιά. Η αλήθεια δεν φέρνει στεναχώρια. Απαραίτητα μπορεί στην αρχή, εάν ταρακουνήσει τα πράγματα. Αλλά στην πορεία η αλήθεια φέρνει μόνο ηρεμία και καθαρό δρόμο για να προχωρήσουμε. Συνεχίζουμε παρέα στον Εν Λευκό στο 87,7 με ένα υπέροχο, ίσως από τα πιο ωραία του Brian Ferry, τα οποία δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι είναι τόσο παλιά γραμμένο, στέκεται θαυμάσια στο σήμερα. Brian Ferry, Don't Stop the Dance, στον αέρα του Εν Λευκό.
1: Εν Λευκό, 87,7. Discover great music.

0: episode 107. Discover great music.
1: 다 κατάφερε ο Brian. Τελευταία φορά ήταν jazz στο Λυκαβητό. Με μια φοβερή μπάντα πριν από πάρα πολλά χρόνια, ωστόσο. Δεν θέλω να κοιτάξω πόσο χρονών είναι ο Brian.

0: Once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Μια απλή συζήτηση στο στούντιο έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Daft Punk που σύστησαν τον Giorgio Moroder στη νέα γενιά. Giorgio και η ιστορία του στον αέρα των Λευκό στους 87,7. Ένα από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του σταθμού, θα έλεγα ever. Ποτέ δηλαδή, σε όλες τις εποχές. Εδώ ήμασταν παρέα όπως κάθε βράδυ, Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10, Εύα Θεοτοκάτου, στον Εν Λευκό, στους 87,7. Για το τέλος, ένα άλλο πολύ αγαπημένο και θα έλεγε κανείς επίσης, όχι απλώς αγαπημένο, αλλά εκείνο το κομμάτι το οποίο έχει σώσει κόσμο σε δύσκολες στιγμές, και δεν λέω περισσότερα. Nicolas Jaar and I say, Zinobi έχει κάνει το edit. Ο οποίος τότε ήταν ένας DJ πάνω στην τρέλα του και σήμερα είναι ένας DJ πάνω στην τρέλα του με παιδάκι. Σε καροτσάκι και ευτυχισμένος μπαμπάς. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: can change. Something's coming over me. Every day, every day, every day, every day.
1: City on web.
2: cityfm92.gr.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα, φεύγω.
4: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.

CityFM92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

City 92 στα FM, στο site και στο app της Radio Player. The best music at the best frequency. With me today is Terry's.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.